0: Πρόσεξες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πάνω κάτω.
1: Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: 8. Τίποτα άλλο.
1: Τα στολίδια δεν με φτιάχνουν. Τα ταξίδια δεν με φτιάχνει τίποτα. Yeah.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
12: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρεία βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, μικρή μεγάλη γεια σας. Παύλα good morning, παύλα καλημέρα, παύλα buongiorno, παύλα τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε και πάλι κυρίες και κύριοι. Εάν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας και εμείς μόλις τώρα ξεκινήσαμε την εκπομπή.

Μη χάνουμε λεπτό, μη χάνουμε δευτερόλεπτο, μη χάνουμε ώρες, μη χάνουμε στιγμές, κυρίες και κύριοι. Από αυτήν εδώ την υπέροχη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα από ό,τι το θυμηθεί έρθει και η Μάνια και γίνεται το καλύτερο. Η Μάνια η Δανδουλάκη, Μάνια Δανδουλάκη. Και γίνεται το καλύτερο πρωινό του πλανήτη με μπρίο, με ατάκες, με χαμόγελο, με δώρα, με διαγωνισμούς και πάνω απ' όλα, κυρίες. Μα πώς τα λέω έτσι, δηλαδή καμιά φορά εντυπωσιάζομαι. Και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, την καλύτερη μουσική του πλανήτη πάντα εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στον Music Club 105,8. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία δωράκια να σας δώσουμε. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Θα κάνουμε τα δώρα προς το παρόν με Instagram, Facebook, Viber και τα σχετικά τα δώρα που δίνουμε. Δεν κάνουμε ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα παιχνίδια, τους διαγωνισμούς κτλ. Εντάξει, πρώτη βδομάδα. Ούτε καν την πρώτη βδομάδα. Τρίτη μέρα είναι που επιστρέψαμε. Σιγά σιγά θα αποκαλύψουμε τα καινούργια παιχνίδια κτλ. Οπότε έχετε υπομονή. Προς το παρόν ξεκινάμε με λίγο Αντώνη Ρέμο.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, 07 και 10 και 54 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα voice messages, τις καλημέρες σας, τις επιλογές τραγουδιών, τέλος πάντων το χαβαλέ που κάνουμε και τα λοιπά με το Viber. 6970 11 1058, 6970, τώρα θυμήθηκα τη μάνια, 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού που στέλνει τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα τον Κατσογριδάκη από την αγαπημένη μας εταιρεία, την κατασκευαστική, την K2 Constructions. Μπορούμε να τους βρούμε και στο Instagram και στο TikTok, για να φτιάξετε το σπίτι σας όπως πραγματικά επιθυμείτε. Ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια. K2 Constructions. Κατασκευές με υπογραφή. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κατσοκριδάκης. Τον πήραμε χθες τηλέφωνο με τον άλλο τον κολλητό μας, το Μανώλη, το Μανολάκη, κυρίες και κύριοι, και δεν ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για σήμερα, για να πιούμε μια ρακή δηλαδή που θέλαμε. Καλά, αυτοί θα πίνανε ρακή, εγώ θα πίνα πορτοκαλάδα, αλλά τέλος πάντων, που λέει ο λόγος. Ευελπιστώ σήμερα να καταφέρουμε να βρεθούμε. Αν έρθει και το Μανολάκη. Καλά, ο άλλος έρχεται πιο συχνά, ο Κώστας δηλαδή. Ο Μανολάκη είναι πιο σπάνιο να τον πετύχεις. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε με το Viber, με τον Κώστα εδώ, τον κολλητό μου. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, μου λέει. Σας ακούμε από τη δουλειά. Αν μπορείτε λίγο, μπορείτε να μας βάλετε ένα τραγούδι από τα παλιά. Από τα παλιά παίζουμε. 2002 GR, μου λέει, θέλουμε. Το Μαγική Αυλή. Θα τα αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που δουλεύουμε τώρα εδώ στη δουλειά. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Έχω ετοιμάσει και Σάκη Ρουβά και Γιώργο Αλκαίο και Άννα Βύση και Δέσποινα Βανδύ. Προς το παρόν όμως παίζουμε αρκετά παλιό. 2002 GR. Έτσι λέγεται το συγκρότημα δηλαδή. Και το τραγούδι λέγεται Μαγική Αυλή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετεινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
1: Ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο 2002GR, το Μαγική Αυλή, παίξαμε και λίγο κάτι από τα καινούργια, το ωραία Ελληνίδου, το Εξηγήστε μου. Εξηγήστε μου. Ημέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου, Ανατολή του Ηλίου, είχαμε στις 06:54 και ο ήλιος θα δει στις 19:55. Μικραίνουν οι μέρες, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι τώρα λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, και έλεγαμε ότι ο ήλιος θα δει στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 9:05, στις 8:55, 8:56. Και τώρα που πήγαμε, στις 8 η ώρα, κυρίες και κύριοι, 19:55. Χειμώνιασε, χειμώνιασε. Τα κεφάλια μέσα. Όχι, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι καλός ο καιρός. Τώρα είναι το καλοκαιράκι. Όλο το καλοκαίρι φυσούσε πριν τον κόσμο. Είχαμε τα μελτέμια αυτά, μας είχαν τρελάνει. Φου. Τώρα είναι καλός ο καιρός. Να κάνουμε τα μπάνια, να ερεμήσουμε, να βουτήξουμε, να πάμε στις παραλίες, να πάμε στις πισίνες. Να παίζουμε καλοκαιρινή μουσική εδώ στο ραδιόφωνο. Τώρα είναι ωραία. Ο Αύγουστος, πώς το λένε, ο Σεπτέμβριος. Τέλη Αυγούστου ήταν χάλια. Τέλος πάντων, ο Αύγουστος, αυτός είναι ο καλός μήνας για διακοπές που κάνει και καλό καιρό. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λέει καρύδας. Καρύδας. Πώς ήταν το. Ο τέτοιος της καρύδας, αυτή την καρύδα που τρώνε τέλος πάντων, που είχαν πάει στο Survivor κτλ. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου από τις χώρες παραγωγής καρύδας. Από πού θα γιορταζόταν, από τις χώρες παραγωγής του καφέ, πώς θα γίνει. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα, αν γιορτάζετε κτλ. Happy birthday to you. Σήμερα είναι το Αγίου Μάμα. Άγιος Μάμας γιορτάζει σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή του Αγίου Μάμα, μάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυριλιανού. Πώς τα ξέρω, πόσο μορφωμένο είναι αυτό το παιδί. Μα άμα πηγαίνει το παιδί κατηχητικό, ρε παιδί μου, από μικρό, τα μαθαίνει αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Μάμα. Γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και σας αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Να παίξουμε λίγο σάκι ρουβά, όπως είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Ένα από τα πολύ ωραία του τα καλοκαιρινά του, το οποίο λέγεται Όσο ζω, θα είμαι όσο ζω. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, λίγο Μέλισσες, λίγο Γιώργο Αλκαίο, λίγο Αναβίση, λίγο Δέσποινα Βανδύ, λίγο Νίκο Καρβέλα. Οπότε μια χαρά. Προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Για σήμερα εμένα Τετάρτη. Καλημέρα, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
4: Βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
5: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 36 και 18 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας. Καλό μήνα, καλό μήνα. 2 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, 11 του μήνα, ξεκινάνε τα σχολεία, πηγαίνουν εκεί αγιασμούς και τα σχετικά. 11, 12, 14 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, ξεκινάνε τα σχολεία και πάλι. Δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, σχολές. Κουτουλουπού, ξεκινάνε και πάλι οι δραστηριότητες. Καλά, οι περισσότερες έχουν ξεκινήσει από σήμερα, από χθες μάλλον. Δηλαδή κάτι κολυμβητήρια, κάτι ενόργανες, κάτι τέτοια, σιγά σιγά ξεκινάνε να μπούμε πάλι σε ένα πρόγραμμα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Κριστάλλο. Μου λέει καλημέρα, καλή αρχή. Μας έλειψες, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλουμε, μου λέει, μια special αφιέρωση, αν γίνεται, σε όλο το προσωπικό του Κάντια Μάρης, που στα backstage ακούμε μόνο Music Club 105,8. Και καλά κάνετε, τι να ακούτε, τα παπάκια, να τα βάλουμε τα παπάκια. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, τι τραγούδι να βάλουμε τώρα στα παιδιά που είναι συντονισμένα? Να παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ στο ξεκίνημα. Να βάλουμε το γεια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Αλκαίο και λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Όλους τους Γιώργηδες θα πιάσουμε τώρα. Θα βάλουμε λίγο Άννα Βύση, θα βάλουμε λίγο Κέτι Γαρμπή, λίγο Σοφία Βόσου, το Αν Είναι Να Κολλαστώ. Προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Good morning.

0: παλιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, παίξαμε λίγο Δέσποινα Βανδύ το Γεια, βάλαμε και λίγο Γιώργο Σαμπάνη το Τι Θέλω Εγώ Μεσένα. Σε λέω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, τεχνοτέντεν Άθενα, φανατικό ακροατή εδώ τη εκπομπή. Του αρέσει πάρα πολύ η Κέντι Γαρμπή. Του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Βέρτης και συγκεκριμένα 2-3 τραγούδια από τον Νίκο Βέρτη. Δηλαδή, μην νομίζει δηλαδή, όλη γκάμα. Το Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Και το Αστέρι μου. Το Αστέρι μου τώρα είναι λίγο πρωί για να το παίξουμε. Θα βάλουμε το Σ' αγαπάω. Εννοείται από τον Νίκο Βέρτη. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Και να ξεκινήσω τον πρώτο διαγωνισμό. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Θα δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση. Θα τη δώσω με το Viber του σταθμού. Αλλά προσέξτε λίγο, είναι το 6970 11 1058. Θα δώσω λοιπόν μια διπλή πρόσκληση για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα 2 ωράκια για Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Είναι τα εισιτήρια τώρα που θα δώσω. Αυτό βέβαια θα γίνει 2 μέρες. Παρασκευή είναι η ημιτελική, ας τους πούμε κάπως έτσι, τέλος πάντων, 4 του μήνα, και την Κυριακή είναι η τελική. Οπότε θα δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση σε 2 άτομα, δηλαδή είναι το τουρνουά 2026, το οποίο θα γίνει με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, της Φενέρ, Φενερμπαξέ, μπάσκετ μιλάω, της πρωταθλήτριας Ιταλίας Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε θα δούμε παίκτες και ομάδες από την Ευρωλίγκα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα τους δούμε, θα τις δούμε τις ομάδες εδώ στο Ηράκλειο στα 2 αωράκια. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσα στην ημέρα με απαντητικό μήνυμα που θα στείλουμε τέλος πάντων στο Viper. Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας βέβαια σαφώς ο Music Club 105,8 και εγώ θα δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση. Είναι για 2 άτομα, αλλά πώς θα γίνει τώρα αυτή η όλη διαδικασία? Πρέπει να μου στείλετε λοιπόν μήνυμα, τα δικά σας στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, και θέλουμε και το άμκα, αλλά και, και το email, για να μπορούμε να στείλουμε τα εισιτήρια, γιατί έτσι γίνεται τώρα η διαδικασία, ξέρετε, με το άμκα, με τα email γίνονται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Οπότε αν θέλετε να πάτε εσείς και ένας φίλος σας ή μια φίλη σας ή ένα ζευγάρι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος και τα λοιπά, θέλουμε και τα 2 άμκα και τα 2 email και τα 2 ονοματεπώνυμα. Εύκολο, απλό. Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Θα κάνουμε κλήρωση βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με το πρόγραμμα αυτό που έχουμε εδώ που κάνουμε τις κληρώσεις, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που κάνουμε και στο Facebook και στο Instagram και τα σχετικά, για να δούμε ποιος θα πάρει αυτά τα 2 εισιτήρια. Σωστά, σωστά. Πες με λίγο, μέλησες τώρα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό, 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη, 750 γραμμάρια, 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά, για να έχουμε επικοινωνία της καλημέρας σας και τα σχετικά. Και επίσης και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Δείτε και το καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr, www.djpanagiotismartis.gr, που είναι για γάμο, για βάπτιση και τα σχετικά. Και στείλτε μου μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε και να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Σωστά! Σωστά!

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: 08:08 και 38 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Μέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι Σιλοφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μου και στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Πάντα το καλύτερο κρέας. Πο. Για μπριζολάκια εξαιρετικά, για πασετούλες, για μπιφτεκάκια. Ένας είναι κρεοπολία Ιερονιμίδης. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών ένα λίγο πριν το Παγνί. Επίσης την καλημέρα μας και στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για οικονομία, για προκαθορισμένο κόστος, για ταχύτητα παράδοσης, για εξοικονόμηση ενέργειας, για αντισεισμικότητα. Τα πάντα θα βρούμε στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην αγαπημένη μας εταιρεία Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8, που είναι και καλοκαιράκι. Είναι καλοκαίρι, για να δω μισό λεπτό. Ναι ρε, είναι καλοκαίρι ακόμα, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο μας εδώ στο ραδιόφωνο. info@musicclub.gr είναι τα email μας. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Μπείτε και στο site το δικό μου, www.djpanagiotismartis.gr. Κατεβάστε και τα application του σταθμού για να μπορείτε να μας ακούτε από το κινητό σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο και για iPhone και για Android.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 15 και 23 δευτερόλεπτα, να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης την καλημέρα μου στο Αθηναϊκή Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου. Την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Good morning, good morning. Αν δείτε κάποιο σπίτι, κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο μαγαζί και λέτε, πόρε φίλε, εδώ τι τζάμια έχουν βάλει οι άνθρωποι, σίγουρα τα έχουν φτιάξει οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος. Πάμε λίγο στον καιρό για σήμερα, ημέρα Τετάρτη 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου. Εξαιρετικός ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρινός, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Πω. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, 42 με 48% υγρασία για σήμερα, ανάλογα το πρωί, το απόγευμα κτλ. Φυσάει λίγο, 5 βουφόρ, βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα, με καθαρό τον ουρανό για σήμερα, ημέρα Τετάρτη 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου. Για αύριο, ημέρα Πέμπτη 3 του μηνός, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, με 4 μπουφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με καθαρό τον ουρανό. Οπότε και σήμερα και αύριο ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Κατάλληλος και πάρα πολύ ωραίος ο καιρός για μπάνιο στην Αγία Πελαγία, στην Αμουδάρα, στον Καρτερό, στο Λέντα, στα Μάλια, στα Μάταλα. Στα Μάταλα, στο Τζούτσουρα φυσάει λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν μασάμε. Ladies and gentlemen, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα παίξουμε λίγο αναβίσιτο, όσο έχω φωνή. Good morning!

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, 08 και 23. Να στείλω την καλημέρα μου στην σύζυγό μου. Κάτσε να την πάρω τηλέφωνο, να δω αν καταρχήν είναι τώρα σε αυτοκίνητο, γιατί θέλω να της πω κάτι δύο λεπτά. Να μας πει μια καλημέρα εδώ πέρα. Δεν το σηκώνει, είμαι σίγουρος. Περιμένουμε άλλη μια φορά. Να την ενημερώσω λοιπόν ότι αύριο θα πάμε κινηματογράφο με τα παιδιά. Και ενημερώνω εδώ και τους φίλους ακροατές. Θα πάμε Τεχνόπολης. Αμουδάρα Τεχνόπολης. Έρχεται η καινούργια ταινία Πο Πατρόλ. Κουτάβια και δεινόσαυροι. Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της Πο Πατρόλ ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, τον T-Rex, τον τυρανόσαυρο Ρεξ δηλαδή. Ένα κουτάβι που έχει μείνει εκεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινοσαύρους. Πω ρε φίλε ταινιάρα. Πω. Όταν ο μεγάλος ο αντίπαλος της Πο Πατρόλ, ο δήμαρχος εκεί, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορίξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου ανδρανούς ηφαιστείου. Πω. Μεγάλη περιπέτεια, κυρίες και κύριοι, μεγάλη περιπέτεια με τα αγαπημένα μας Πο Πατρόλ. Μια περιπέτεια τεραστίων διαστάσεων με τον δεινόσαυρο Ρεξ σε Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Και έχω τώρα να σας δώσω και εισιτήρια, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω δύο διπλά εισιτήρια. Δηλαδή, δύο και δύο, τέσσερα άτομα. Δύο διπλά εισιτήρια. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα στείλετε μήνυμα, θα γράψετε Τεχνόπολης, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και τα δύο πρώτα μηνύματα θα κερδίσουν δύο διπλά εισιτήρια, δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα να δείτε το Πο Πατρόλ, κουτάβια και δεινόσαυροι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, ώρα είναι 8:25, έχουμε και πολύ μικρό break σε λίγο. Έχω ετοιμάσει και αναβήσει το Αιγαίο και Αλέξε το Ορκίους, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: και επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
8: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά, συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο, Βενιανάκης. Σε νέο χώρο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο, Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08 και 42 και 33 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου και στο Χουανάκι που είναι τώρα στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει και έχω ετοιμάσει να του βάλω το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, διότι το παιδί μεγαλώνει με Μίκη Θοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη, με τέτοια πράγματα. Να, ήρθε και άλλη τώρα εδώ, ναι. Με τέτοια πράγματα μεγαλώνει το παιδί.
2: Εμένα είπες άλλη.
1: Εσένα είπα άλλη.
2: Δεν το πάμε καλά εδώ μέσα.
1: Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, Μάνια Δανδουλάκη. Όλος ο κόσμος όπου βρεθώ και όπου σταθώ με σταματάει και μου λέει για σένα, γιατί αργείς, γιατί δεν είσαι στην ώρα σου, γιατί δεν είσαι τυπική, γιατί δεν κάνεις ωραία εκπομπή και γιατί σε έχω μαζί μου και δεν σε διώχνω.
2: Όλα αυτά στα λέει ο κόσμος.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ωμορε κακομύρι.
1: Πάλι κακομύρι.
2: Ούτε εσύ δεν τα πιστεύεις όταν που λες. Όλος ο κόσμος σου λέει τι καταπληκτική που είναι αυτή,
1: ναι,
2: η κοπέλα.
1: Ναι,
2: πανέμορφη, πανέξυπνη.
1: Ναι, ναι, που δεν ακούγαμε την πρωινή ζώνη. Βάζαμε μετά τις 2 το μεσημέρι γιατί δεν ακούγαμε ούτε την Κωνσταντίνα. Βάζαμε μετά τις 2
2: ναι, που ξεκίνησε. Ναι, μωρέ, μήπως θα πας και στις Κωνσταντίνα, θα πας να ξαναγυρίσεις και στην εκπομπή να δουλεύεις εδώ πέρα 52 ώρες να κάνεις εκπομπή. Έλα σε παρακαλώ τα τελευταία. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Ζήνονα. Αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμή. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Βέβαια την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Να τώρα η Μάνια αύριο μεθαύριο, ας πούμε, που θα θέλει να πάει να παντρευτεί, να εξοπλίσει,
2: Αναγία
1: να φτιάξει το
2: πάλι
1: σπίτι της, μπορεί να πάει από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή να πάρει ένα κρεβάτι ενισχυμένο. Εννοώ, ρε παιδί μου, καλό καινούριο, υπέρδιπλο. Αυτό με αυτή την έννοια το εννοώ, όχι. Υπέρδιπλο κρεβάτι με πολύ ωραίο στρώμα για να κοιμάται ωραία και να ξυπνάει στην ώρα της να έρχεται να κάνει εκπομπή. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε σε καταπληκτικές τιμές στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Λεφέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, το γείτονά μου, τον Στάθη, τον Καραταράκη. Είναι κολλητός φίλος της Μάνιας της Δανδουλάκη. Είναι φίλοι από παλιά. Ανταλλάσσουν και μηνύματα, καλημέρες και τα λοιπά. Παλαιόθεν, γιατί τώρα η Μάνια είναι σε δεσμό, σε σχέση και δεν κάνει τέτοια πράγματα. Μου στέλνει εδώ ο Στάθης, μου λέει καλημέρα γείτονά μου, μοναδική ανεπανάληπτη, είσαι καταπληκτικός. Την άλλη την έχεις δίπλα σου. Όχι, δεν τα γράφει αυτά, κάτσε να δω. Δεν το έγραψε, όχι, όχι, όχι. Μα γιατί δεν μιλάς, πες την καλημέρα σου εδώ στο φίλο μου τον Στάθη.
2: Βαριέμαι τώρα τόσο πολύ.
1: Έλα μωρέ που βαριέσαι, έλα μωρέ που βαριέσαι. Μου μάθε και η Μάνια το βαριέμαι. Άντε και στα δικά σου, Μάνια, εδώ πέρα το ανακοίνωσε η άλλη Δανάη.
2: Χάρηκα, θα τα πω μετά.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη, τον κολλητό μου εδώ πέρα τον Μανώλη. Μου λέει καλημέρα και καλή σχολική σεζόν. Σου εύχομαι να είσαι γερός και δυνατός για να ανέχεσαι τη μάνια τη Δανδουλάκη. Έτσι γράφει εδώ.
4: Όλα αυτά πώς ταιριάζουν σε ένα μήνυμα. Σχολική σεζόν, καλημέρα, Δανδουλάκη. Τι, δεν κατάλαβα.
3: Και με ρωτάει αν αυτός ο παίκτης που πήρε ο Βαγγέλας είναι καλός. Αυτός ο παίκτης που πήρε ο Βαγγέλας από την Ρασίνκ, ο Πουέρτα. Πώς είναι το Πουέρτο Ρίκο. Είναι Πορτορικάνος, όχι Πορτορικάνος, Κολομβιανός είναι αυτός. Πλήρωσε την ρήτρα ο Ολυμπιακός και ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Ισπανίας ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Ήταν 16 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα. Πάρτα από εδώ, βάλτα εκεί. Και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Πλέον απομένει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός την Τετάρτη. Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία της ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού δηλαδή. Αυτός είναι 23 ετών, από την Κολομβία, είναι half, το half, όχι χαφτας, half.
4: Half.
3: Ναι, δηλαδή,
4: αριστερό half, δεξί half.
3: Που παίζει, δηλαδή άμυνα. Μπράβο Μάνια, μπράβο Μάνια.
4: Ευχαριστώ.
3: Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 23 ετών. Η Racing έπαιζε σε μια πάρα πολύ γνωστή ομάδα, την Racing Santander. Εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα καλή τύχη. Σε ευχαριστούμε, λέει. Πουέρτα, δεν είχαμε μια διαφήμιση εδώ, ένα μαγαζί το Πουέρτο, πώς το λέγανε το.
4: Ακόμα υπάρχει.
3: Μα πώς το λέγανε αυτό.
4: Πουέρτο.
3: Α, Πουέρτο, ναι. Όχι, το λένε Πουέρτα αυτό, είναι γι' αυτό. Και με ρωτάει λοιπόν ο άλλος αν είναι λίγο καλός παίκτης. Εσύ που ξέρεις Μάνια από τα.
4: Ο Πουέρτα. Πω, δεν καταλαβαίνεις.
3: Καλός είναι. Πού παίζει, πού παίζει.
4: Χρυσοπόδαρος.
3: Αφού είναι αριστερό χαφ, πώς είναι χρυσοπόδαρος. Βάζει κανένα γκολ.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό. Αφού είναι στα πόδια. Δεν χρειάζεται τα πόδια για να παίξει ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, εσύ που τα ξέρεις από αυτά και ασχολείσαι. Είναι καλός παίκτης αυτός που έρτα. Δηλαδή είναι σαν ποιον, ας πούμε. Σαν. Σαν είναι, ξέρω εγώ. Σαν ποιος να είναι.
4: Μα και πάτησε και στην Ελλάδα που έρτα, ο Γκουστάβο.
3: Γκουστάβο, ναι.
4: Ναι. Η ακριβότερη αγορά παίκτη από ελληνική ομάδα, θεωρείται.
3: Βέβαια. Ο πρόεδρος της Παρή, εντωμεταξύ, ο πρόεδρος της Παρή.
4: Η Παρή έπαιζε. Από το στόμα μου το πήρε.
3: Ποιος μπορεί έπαιζε στην Παρή.
4: Α, δεν έπαιζε στην Παρή.
3: Ο πρόεδρος της Παρή έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη.
4: Άσχετο.
3: Για την είσοδο της ομάδας στο Europa League. Γιατί είναι και πρόεδρος. Και ο πρόεδρος της Παρή, πρόεδρος των ομάδων. 250 ομάδες εκπροσωπεί. Πόσο διάβασα το πρωί, δεν ξέρω, έχει χάσει την μπάλα. Ένα φτωχαδάκι είναι, που είναι από τη. Και από Αμπουντάμπη, Σαουδική Αραβία κτλ. Που έχουν πάρει και την Παρή. Αυτή την. Έχει καλούς παίκτες η Παρή, εσύ που ξέρεις δηλαδή από αυτά.
4: Δεν βλέπω εγώ Παρή.
3: Εννοείται.
4: Σεν-Ζερμέν.
3: Παρή Σεν-Ζερμέν. Μη σε ρωτήσω γιατί τη λένε Παρή Σεν-Ζερμέν, ενώ είναι μόνο στο Παρίσι και έχει το Ζερμέν μέσα. Μη σε ρωτήσω, ξέρεις. Φαντάζομαι ξέρεις, δεν υπάρχει.
4: Είναι Σερμέν.
3: Τίποτα Μάνια, όλα καλά. Υγεία σου ευχόμαστε.
4: Να είστε καλά επίσης.
3: Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Ζήνων Διονυσιάδη, την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος. Πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
5: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνωνα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
7: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
7: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
8: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ.
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
11: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
2: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
3: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
2: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
3: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
2: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
3: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
2: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
3: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας από τη Μάνια την Δανδουλάκη. Μάνια Δανδουλάκη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη Μάρτη.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη τον Ερωτοκριτάκη.
2: Α, βεβαίως.
1: Από Χουδέτσι Ηρακλείου. Πες τι σου είπε ο άνθρωπος εχθές που σε πήρα και πάλι για άλλη μια φορά με κάμερα. Και δεν του μίλησες.
2: Και όχι, πρώτη εντάξει. Φορά ντράπηκε τον άνθρωπο λογικά και μου είπε γεια. Δεν μου κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Δεν ντράπηκα.
2: Έκανε
1: τώρα.
2: Στον κύριο, στο χωριό σου έχουν για κύριο.
1: Να εξηγήσουμε ότι καμιά φορά.
2: Πάντα
1: όποτε παίρνω τη Μάνια τηλέφωνο που με σταματάνε στον δρόμο, φίλοι γνωστοί, αγόρια, κορίτσια, και την ώρα που

0: μου λένε κάτι για τη Μάνια, την παίρνω τηλέφωνο και μιλάει η Μάνια τέλος πάντων. Και έχω πει στους ανθρώπους εγώ από πριν, με το που το σηκώσει η Μάνια, πείτε ευτυχώς που ήρθε ο Παναγιώτης στην πρωινή ζώνη και αλλιώς δεν σ' ακούγαμε πριν. Και μόλις το σηκώσει η Μάνια και της, λένε της Μάνιας αυτό που έχω πει εγώ στους ανθρώπους, και ξεκινάει η Μάνια να δικαιολογεί στον εαυτό της, λέει ναι, μα και εγώ μετά το κλείνω το τηλέφωνο. Ωραίο.
1: Στα μούτρα.
0: Στα μούτρα. Αλλά εχθές δεν το έκανα. Και
1: γιατί τις... έκανε τον κύριο. Στο χωριό τον έχουν για κύριο. Δεν ξέρουν τι σούργελο είναι.
0: Κικυρίκου. Και της μίλησε ο κύριος Δημήτρης Ερωτοκριτάκης.
1: Ευγενέστατος.
0: Ευγενέστατος. Είναι ελαιοχρωματιστής παύλα μπογιατζής στο επάγγελμα.
1: Ποια διαφορά?
0: Το ίδιο είναι. Απλά λέω ελαιοχρωματιστής. Βαφέας. Κοίτα, το βαφέας το χρησιμοποιούν στα. Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Την ίδια δουλειά κάνουν, αλλά καμιά φορά χρησιμοποιούν και λένε το βαφέας, ας πούμε, σε αυτούς που βάφουν αυτοκίνητα. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να είναι.
1: Μα τώρα είπες ελαιοχρωματιστής μπογιατζής, δεν είπες βαφέας.
0: Ναι, λέω, τώρα το θυμήθηκα το βαφέας. Το ελαιοχρωματιστής είναι το ίδιο, είναι το πιο μοντέρνο. Ελαιοχρωματιστή δουλειά κάνεις. Δηλαδή μπορεί να γράψει ο άλλος στο αυτοκίνητο πάνω, περνά απ' έξω.
1: Πόπο, έχει σηκωθεί και όρθιος και λέει χαζαμάρι,
0: ναι,
1: και γελάει.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, να γράψει ο άλλος στο αυτοκίνητο πάνω, μπογιατζής Παναγιώτης Μάρτης. Δεν είναι ωραίο. Γράφει ελαιοχρωματισμοί Παναγιώτης Μάρτης. Κατάλαβες?
1: Και σία.
0: Και σία και
1: η. Και η.
0: Και η. Όμικρον έψιλον. Τι να γράψω δηλαδή στο αυτοκίνητο? Μπογιατζής Παναγιώτη. Τι να γράψω? DJ. Αναλαμβάνουμε γάμους. Πώς?
1: Μπορείς να γράψεις όμως συνεργείο αυτοκίνητο Σαβουϊδάκης.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Σε ευχαριστώ.
0: Να σκαλά.
1: Στην Αγία Βαρβάρα λοιπόν θα τους βρείτε 6983 59 47 55 για σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, ζυγοστάθμιση, διαγνωστικό έλεγχο φρέων και πολλά πολλά άλλα. Άκου τώρα, αυτό μπορείς να γράψεις.
0: Τι να γράψω, πώς το πες?
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαβουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Μπορείς να γράψεις και φανοποιώ βαφείο, μια και το είπες, Βενιανάκη. Ωραίο, σου άρεσε?
0: Ωραίο.
1: Στη δίπεδο ΙΤΑ.
0: Τι αυτοκίνητο να πάρουνε?
1: Θα πάρουν
0: ενώ σε τι αυτοκίνητο, σε μια κλούβα, σε κανένα βαν. Κλούβα, ε.
1: Κλούβα, βαν.
0: Βαν. Την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Μανώλη, τον Γυαλιτάκη, από τις πρότυπες σχολές οδήγηση iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουμε πιάσει όλα τα χωριά γύρω-γύρω εκεί πέρα και είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο σταθμό. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, δεν πιάνει κανένας άλλος. Με το δίκιο.
1: Πόπο, παιδιά, μόνος του. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μόνος λέει αστεία, μόνος γελάει. Ο τρελός. Well, it's got a good disco beat.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 10 58, 6970 11 10 58.
2: Στην παρέα μας και σήμερα, παιδιά μου, είναι η αγαπημένη μου Μέντια. Στρώμε εδώ στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 256 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε μα κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα και φυσικά το αγαπημένο μου φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Δεν θέλω να μου το ξεχνάτε.
1: Ναι, Μάνια, θα ήθελα σε αυτό το σημείο.
2: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, μήπως θα έχεις εσύ από τη μεριά σου, δηλαδή, σαν Μάνια Δανδούλοβιτς.
2: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, μήπως έχεις κανένα δώρο να δώσουμε εδώ σιγά σιγά, όχι με διαγωνισμούς, με παιχνίδια και τέτοια.
2: Άμα θες παιχνίδι θα παίξω, που
1: σιγά,
2: έχω να παίξω ένα μήνα.
1: Θα κάνουμε ένα παιχνίδι δοκιμαστικό, χωρίς δώρο, για να μπούμε στο κλίμα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
2: Μπορώ να δώσω ένα γυάλισμα φαναριών με παιχνίδι όμως.
1: Έλα μωρή τώρα το γυάλισμα του φαναριών, το δώσουμε παιχνίδι, το δώσουμε το Instagram. Μπαμ, μπαμ, θα το δώσουμε το γυάλισμα του φαναριών.
2: Θα παίξω, ρε φίλε.
1: Θα παίξουμε δοκιμαστικά εμείς οι δύο ένα παιχνίδι. Και το δώρο όμως θα το δώσουμε χωρίς παιχνίδι. Λοιπόν, τι θες να δώσεις, ένα γυάλισμα φαναριών αυτοκινήτων? Μπράβο, Μάνια. Από ποιον?
2: Από το αγαπημένο μου φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης.
1: Ωραία, λοιπόν, θα το δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Βενιανάκης κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Αν θέλετε να πάρετε ένα γυάλισμα φαναριών για το αυτοκίνητό σας, για να γυαλίσουν τα φανάρια τα μπροστινά, για να βλέπετε και καλύτερα και να είναι και πιο ωραίο το αμάξι, μούρι,
2: ναι,
1: το αυτοκίνητο.
2: Αλλάζει, μούρι, όλη,
1: ναι,
2: μούρι,
1: ναι,
2: η φάτσα.
1: Το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Instagram Βενιανάκης κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει. Επιστρέφουμε με παιχνίδι δοκιμαστικό για τη Μάνια, χωρίς,
2: ναι,
1: δώρο. Εντάξει, χωρίς δώρο, σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
12: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
13: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που κάμισάς φυσικά.
12: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
13: Που κάμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
12: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
13: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που κάμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που κάμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
14: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, 09 και 43 και 33 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη, καλό μήνα, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου, πάντα εδώ ζωντανά, στο πάρα πολύ πρωινό μας, με την Μάνια την Δανδουλάκη, το πρωινό μας, το breakfast, Παύλα Morning Show, και τα λοιπά, yes. Και τα λοιπά. Από όλους αυτούς που υπάρχουν στο TikTok, που κάνουν, η αλήθεια είναι, κάποιοι βλακίες βιντεάκια, και κάποιοι πάρα πολύ ωραία βιντεάκια με πάρα πολύ δουλειά. Συμφωνούμε?
4: Βεβαίως.
3: Από όλους αυτούς που υπάρχουν, δεν ξέρω τι σας εμφανίζει εσάς το TikTok, γιατί δεν εμφανίζει ανάλογα και με τον αλγόριθμο. Εμφανίζει άλλα πράγματα στον ένα, άλλα πράγματα στον άλλο.
4: Εμείς που έχουμε τελείως διαφορετική αρχή.
3: Εμείς οι δυο μας βάζουν. Από όλους αυτούς όμως που τους βλέπουν όλοι και έχουν πάρα πολλά views και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τους βλέπω ευχάριστα, είναι πρώτον αυτός ο τύπος ο οποίος είναι μαζί με τη μαμά του και τον μπαμπά του και έχουν μια ταβέρνα.
4: Ο Γιαννιούλιας.
3: Αυτός είναι καταπληκτικός. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα μπορούσε άνετα να γίνει ηθοποιός, παύλα σκηνοθέτης, παύλα κτλ. Και η μάνα του είναι πάρα πολύ. Αυτή που τον βρίζει.
4: Η μάνα του είναι ακόμα καλύτερη.
3: Η μάνα του και ο πατέρας του είναι επίσης καλός. Με την κοιλιά εκεί πέρα και που ψήνει στην ταβέρνα. Αυτός είναι στο TikTok, πώς λέγεται?
4: Γιώργος Γιαννιούλιας. Αυτός, να ξέρεις, είναι δημοσιογράφος.
3: Ναι, είναι καταπληκτικός.
4: Και συνεργαζόταν και μία ή δύο σεζόν με την Τζιμτσιλή.
3: Τέλος πάντων, είναι καταπληκτικός. Οι δεύτεροι που μου αρέσουν και είναι πάρα πολύ ωραίοι, αλλά θέλει λίγο μέτρο, γιατί τώρα το έχουν χάσει και κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι, λίγο χαζά. Είναι οι άλλοι που έχουν το. Που είναι στη Λάρισα, δεν ξέρω που είναι, που έχουν το ένα μαγαζί που κάνει έπιπλα, ντουλάπες, κουζίνες, και το άλλο μαγαζί που είναι, κάνει γάμους.
4: Ο Τελιορίδης,
3: αυτός.
4: Είδες, τελικά έχουμε και μία αρχική.
3: Είναι καταπληκτική αυτή.
4: Αυτή, περίμενε.
3: Και οι δύο εννοώ.
4: Για να πούμε τώρα ότι λέμε δύο διαφορετικά πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος. Στην πρώτη περίπτωση ο ένας είναι δημιουργός. Στη δεύτερη περίπτωση.
3: Η άλλη είναι ηθοποιοί.
4: Δεν είναι ηθοποιοί, είναι δικά τους όντως τα καταστήματα.
3: Εννοώ, τους φτιάχνει μια εταιρεία.
4: Ακριβώς, και υπάρχει μια εταιρεία από πίσω που φτιάχνει το σενάριο, που κάνει τη βιντεογράφηση. Γιατί έχει σημασία, γιατί ο άλλος το κάνει όλα μόνος του.
3: Η τρίτη που μου αρέσουν και είναι πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν κάνει παιδιά ή και τα λοιπά και είναι πολύ. Η τρίτη που είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσουν είναι ένας που είναι μια ομορφούλα και ένας άλλος αδύνατος με ένα μουσάκι και έχουν ένα μικρό μωρό που αυτός έχει πάρα πολύ χαβαλέ. Εμένα μου αρέσει αυτός πάρα πολύ. Γενικότερα αυτά που βλέπω εγώ που έχει ζευγάρι.
4: Ξέρω ποιους λέει τώρα, θυμάμαι τον
3: όνομα. Δεν θυμάμαι τον όνομα.
4: Ένα μωράκι πολύ όμορφο με γαλάζια μάτια.
3: Το μωρό δεν το έχω δει. Νομίζω ότι δείχνουν, λένε ατάκες. Θα μ' αγαπάς αν είμαι σκουπίδι, θα μ' αγαπάς αν είμαι ρινόκερος.
4: Αυτό το ζευγάρι λέμε.
3: Είναι πάρα πολύ καλή αυτή. Γενικότερα, αυτά επειδή έχω δει λίγο και ψιλοξέρω κι εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν τα βιντεάκια. Θέλει πολλή ώρα.
4: Βέβαια.
3: Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή να κάθεσαι τώρα κάθε μέρα σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Να βάζεις την κάμερα στη μένη εκεί να τραβάς. Θεωρώ για μένα ότι είναι λίγο βαρετό. Εγώ που το βλέπω βέβαια όμως περνάω πάρα πολύ ωραία. Και τρίτο είπα, πόσα είπα?
4: Τέσσερα θα πεις
3: το
4: τώρα.
3: Το τέταρτο τέλος πάντων είναι μια κοπέλα η οποία δεν μιλάει καθόλου. Που είναι με το παιδί της. Καμιά φορά δείχνει το παιδί της. Είναι μια κοπέλα που συμμαζεύει συνέχεια το σπίτι.
4: Μου έρχονται πολλές στο μυαλό.
3: Όχι. Που είναι μια που δεν μιλάει και έχει... Κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο και έχει τώρα και χορηγούς και τα λοιπά. Που δεν μιλάει και λέει μία μέρα Σεπτεμβρίου. Και μπαίνει μέσα και δείχνει, ξέρω εγώ, όταν έχει πάρει κάτι του παιδιού, πώς καθαρίζει, πώς κάνει φαγητό. Πώς κάνει... Δεν ξέρω αν την έχει βγάλει σένα.
4: Αυτό
3: τώρα,
4: δεν μου έρχεται, γιατί αυτό που λες τώρα είναι πολύ κοινό κόνσεπτ για πολλές μαμάδες.
3: Ναι, τέλος
4: πάντων. Θα μπορούσα να είμαι και εγώ χωρίς το παιδί, με το σκύλο.
3: Ναι, τέλος πάντων. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα στο TikTok.
4: Καλάρε. Ναι. Είπες τέσσερις άσχετους ανθρώπους. Και δεν είπε σε μένα.
3: Να πούμε και για τη Μάνια τη Δανδουλάκη, η οποία αυτά τα βιντεάκια που κάνει, εντάξει, είναι περισσότερο για να διαφημίζει τα μαγαζιά τη Παύλα που έχει, δηλαδή αυτό με του γάμου και το άλλο, το Money Dick Clothing Bar. Δεν έχουν τώρα και πολύ. Πώς να σου το πω, δεν είναι.
4: Προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε περιεχόμενο, δεν προλαβαίνουμε, μας έχετε κατακρεουργήσει.
3: Είναι λίγο δύσκολο, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
4: Δεν είναι, γιατί ο κόσμος βλέπει όντως αυτό που είπε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπει ένα βίντεο ένα λεπτό. Και δεν είναι αυτό το ένα λεπτό.
3: Όχι, βέβαια, πολύ
4: δηλαδή,
3: δουλειά,
4: εγώ μπορεί να τύχει για ένα βίντεο ενός λεπτού να έχω 35 λεπτά βίντεο και άλλες δύο ώρες μοντάζ. Που ναι. Είναι.
3: Τέλος πάντων, πάντως αυτό που κάνεις δεν έχει σχέση με αυτό. Εσύ παρουσιάζεις περισσότερο, δεν έχει λίγο γέλιο. Δηλαδή λες πάω ένα ταξίδι, δείχνεις το ταξίδι. Λες πάω σε ένα γάμο, λες την προετοιμασία του γάμου. Λέμε τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν έχει κόνσεπτ να έχει γέλιο κτλ. Γνώμη μου. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Φίλιππα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, δεν χάνει επεισόδιο.
4: Το Μπαμπαντονάκι.
3: Όχι, ένας άλλος Φίλιππος. Πολλούς. Αυτός ο Φίλιππος, ο φίλος μου, είναι φανατικός ακροατής και αγαπάει την ομάδα του Όφη. Ακολουθεί συνέχεια όπου και να πάει. Πάει στη Σόφια, πάει στη Βουλγαρία, πάει στις Αθήνες, πάει στα τελικά, πάει στους Κυπέλλους, πάει στο Παγκρίτιο.
4: Πολύ καλό Σόφη, από πέρυσι έχει πολύ καλή εμφάνιση.
3: Καταπληκτικός.
4: Θα το παραδεχτώ.
3: Καταπληκτικός. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Αναβίση. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέρη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: αγαπημένη φίλη αυτή εδώ είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια παύλα φίλη της Μάνιας της Δανδουλάκη. Είναι η Ελένη Φουρέιρα που μας τραγουδάει το Γκτζάκιο. Έλα, τι είπες.
1: Πολιτές φίλες από πολύ μικρές.
0: Εννοείται. Μα μαζί δεν κάνατε χορό. Χορό δεν κάνατε μαζί και.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου είχε πει τώρα να πάω μαζί της και στο tour.
0: Ναι,
1: αλλά.
0: Δεν μπορούσε.
1: Ενώ έχω καταπληκτικές. Με φαντάζεσαι τώρα χορεύω το Τζάκιο με μαγιό, ας πούμε.
0: Μα εννοείται, μα είσαι καταπληκτική, το ξέρω.
1: Δεν μπόρεσα γιατί είχα ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Χώρισα. Χώρισα, λέει, χώρισα.
1: Α.
0: Χώρισα. Δεν πήγαινε άλλο. Η κοπέλα τα λέγε αυτά. Όπου και να βγαίναμε,
1: κάτι
0: μου
1: έκανε.
0: Ναι. Όπου και να βγαίναμε, μου έκανε σκηνή. Γιατί ρε, ζηλιάρης ήτανε. Όχι, ρε, πρόσκοπος.
1: Έχω αρχίσει και γελάω κι εγώ, δεν είμαι καλά.
0: Ναι. Λέει, θέλεις να ζήσεις για πάντα. Λέει, τι εννοείς. Εις τους αιώνας των αιώνων, I mean.
1: I mean.
0: I mean. Εννοώ δηλαδή.
1: Oh.
0: Την καλημέρα μας εδώ στο φίλο μας τον Μανώλη τον Φουρναράκη. Μανώλης Φουρναράκης, ο οποίος τον έχουμε χάσει, έχει εξαφανιστεί.
1: Ναι, ναι, ο Τζιγκούνης τώρα. Αυτό σου λέει: ξαναγυρίσαν αυτοί, πρέπει να πάρω καφέδες και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Που μπήκε και μου τον έβαλες και στο σποτ και τώρα μας έχει εδώ πέρα χωρίς καφέ.
0: Εγώ ήθελα, λέει, να πάμε για φαγητό.
1: Όλοι μας.
0: Τα κορίτσια όμως ήθελαν να πάμε για ποτό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Τα κορίτσια ξενυχτάνε με έναν νηστικό. Έτσι κάνω κι εγώ, έτσι είμαι κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε. Δεν είναι ωραίο? Δεν σ' άρεσε πάλι, δεν σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε.
1: Να σου πω για την Δανάη Μπάρκα επιτέλους.
0: Εννοείται ότι πρέπει να μου πεις. Εννοείται ότι πρέπει να μου πεις για την Δανάη Μπάρκα.
2: Κάθε βράδυ στα
0: θα βάλουμε λίγο την Αλέξια με τα κορίτσια που ξενυχτάνε με ένα νηστικό. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε
1: μετά το νηστικό.
0: Μετά το νηστικό με τη Δανάη Μπάρκα που επιτέλους είναι.
1: Πολύ ευτυχισμένη.
0: Ναι, πολύ ευτυχισμένη και ευχόμαστε και στη Μάνια τα ίδια. Ευχαριστούμε πολύ. Good morning. Oh yes.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου.

0: Ελευθερία που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζα...

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 4, 10 και 16 και 58 δευτερόλεπτα και η Μάνια θα μας πει τώρα αυτό που περιμένουμε εδώ και 8,5 ώρες.
1: Λοιπόν, Δανάη Μπάρκα, παιδιά, έγκυος το κορίτσι, εγώ το είχα καταλάβει.
0: Εγώ το ήξερα.
1: Πολύ ερωτευμένη, πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Έτσι επέλεξε να πει καλό μήνα στους followers της. Όταν η αγάπη, όπως λέει, πολλαπλασιάζεται, καλό μήνα και από τους τρεις μας. Ναι, μια ανάρτηση.
0: Ανάρτηση αυτό που ανέβασε όμως στο Instagram. Φαίνεται η κυλίτσα λίγο φουσκωμένη. Δηλαδή πρέπει να είναι στον πέμπτο, δεν είναι στον τρίτο.
1: Από την εμπειρία μου, ας πούμε.
0: Εδώ, η κοιλιά αυτή είναι του πέμπτου, δεν είναι του τρίτου.
1: Άκου τώρα, ήταν έγκυος το γάμο της.
0: Ήταν έγκυος. Πού τα ξέρεις αυτά, το κουτσομπολιά που τα ξέρεις.
1: Αφού εγώ θα μείνω να.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ τώρα την ανάρτηση. Τη έχουν γράψει όλα τα φιλαράκια μου από κάτω. Ο Φίπστερ σε έχει γράψει έλα ρε και τα λοιπά. Ο Παντελής ο Τουτουτζής με το καλό. Η Φωτεινή Πετρόγιαννη, η φίλη μου που. Το ξέρω ότι με γούσταρε η Φωτεινή Πετρόγιαννη.
1: Μετά παντρεύτηκε. Εσύ παντρεύτηκε, έκανε και ένα παιδί τώρα.
0: Με το καλό, παιδιά.
1: Παλιά.
0: Ο Γιώργος ο Τσαλίκης και διάφοροι άλλοι, η Ελένη Φουρέιρα κτλ. Ας πάμε και σε μια φίλη μου που τη γουστάρω εγώ αυτή την περίοδο, την Γαριφαλιά Καλυφώνη.
1: Άλλη αυτή.
0: Ναι,
1: συνομιλική
0: ναι.
1: Μου έκλεισα 30 και αυτή είναι σαν να.
0: 30.
1: Τα 30 έκλεισε.
0: Μα μοιάζει. Στα δυο σταγόνες νερό
1: αυτό
0: μοιάζει.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Μοιάζεται, φίλε.
1: Τα έλεγε πάλι Μάνια. Είχαν διαρρεύσει το καλοκαίρι φήμες ότι χωρίσανε. Λέγανε.
0: Μα δεν χωρίσαν αυτοί, χωρίσανε.
1: Όχι, μωρέ. Λέγανε ότι.
0: Να πούμε ότι τα έχει με το Μάστορα, με το Χρήστο το Μάστορα τα έχει η κοπέλα αυτή.
1: Πολλά χρόνια, 3 χρόνια, 4 είναι τώρα.
0: Γαριφαλιά Καλυφώνη. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Αυτή με τι ασχολείται, αν επιτρέπετε.
1: Αυτή είναι content creator. Έχει ένα κανάλι. Όχι, δουλεύει στο Φίπστερ, σε μια εταιρεία παραγωγή του Φίπστερ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή στο YouTube και τα λοιπά. Και έχει και μια εταιρεία με.
0: Έχει και μια εταιρεία με αθλητικά ρούχα.
1: Αθλητικά.
0: Ενώ κάτι φόρμες, κάτι μαγιό.
1: Ναι,
0: κάτι.
1: Και μια εταιρεία με καλλιντικά.
0: Α,
1: yes.
0: Ωραία.
1: Yes.
0: Ωραία, μπράβο. Πολύ ωραίο κορίτσι. Η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Να θυμίσουμε εδώ πέρα το Viber του σταθμού 6970111058 που περιμένουμε τα μηνύματά σας κτλ.
1: Βεβαίως.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Γιάννη εδώ πέρα που είναι. Επίσης φανατικός ακροατής εκπομπής και να πάμε εδώ πέρα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Να το διαβάσουμε το μήνυμα πώς έχει έρθει.
1: Να το διαβάσουμε.
0: Λέει καλημέρα, καλό μήνα και καλή αρχή πάλι στην πιο ωραία ομάδα.
1: Καλά τα λέει.
0: Ευτυχώς που ήρθε ο Παναγιώτης στην πρωινή ζώνη και ακούμε ευχάριστα.
1: Μόνος του, παιδιά, μόνος του μιλάει πάλι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, άκου, είμαστε εδώ στη δουλειά σε μια κουζίνα και δουλεύουμε σε ένα ξενοδοχείο, μάλλον, και συζητάμε για τη μαγειρική της Μάνιας που την βλέπουμε στο TikTok. Κάνεις εσύ στο TikTok μαγειρική?
1: Βέβαια, αφού μαγειρεύω.
0: Μα τι λες, μωρή Μάνια τώρα.
1: Να μα την Παναγία.
0: Και τι ανεβάζεις, δηλαδή? Καλά, εγώ δεν σε βλέπω, σε έχω μπλοκάρει, αλλά λέμε.
1: Τις συνταγές.
0: Και λέει λοιπόν, πες μου, λέει, στη Μάνια ότι η Μάνια μαγειρεύει πολύ καλύτερα από πολλούς συναδέλφους που ξέρουμε. Πρέπει να της το πεις ότι έχει εξελιχθεί και εμείς θα της στείλουμε δώρο μια επαγγελματική γάστρα.
1: Αγάπες μου, ναι. Είδες.
0: Είστε, λέει, φοβερή την αγάπη μας. Και της απαντάω εγώ στο μήνυμα, καλύτερα να της στείλετε μια γλάστρα.
1: Ναι. Να σας πω τώρα.
0: Και μου απαντάει η κοπέλα, ό,τι θες, σε σένα θα στείλουμε το ψητό μέσα στην γάστρα και στη Μάνια θα στείλουμε ένα λουλούδι. Λοιπόν, έλα, λέγε.
1: Ναι, όχι, έχει γίνει θέμα μαγειρική μου στο TikTok με κάτι viral βίντεο που φαίνεται ότι είναι
0: viral.
1: Viral, δηλαδή, πάνω από 150.000 προβολές.
0: 150.000 προβολές έχει η Μάνια, η Δανδουλάκη στο TikTok. Α, τρελαθούμε να τώρα
1: πούμε. Η Δανδουλάκη έχει και πάνω από 1 εκατομμύριο σε πολλά βίντεο. Αλλά τέλος πάντων ασχοληθώ, γιατί είσαι ζηλιάρης και ζηλόφθονο.
0: Ναι, ζηλόφθονο είμαι εγώ, ναι.
1: Γιατί γίνανε viral όμως? Δεν γίνανε viral γιατί το φαΐ φαίνεται καμένο. Εκεί θέλει να καταλήξει ο άνθρωπος. Γιατί τώρα εσύ που είσαι γνωστός μάγειρας.
0: Εννοείται.
1: Εγώ τι κάνω? Μαγειρεύω σε πυρέξ. Και επειδή εμείς τα φαγητά τρώμε ξεροψημένα στην οικία των προγόνων μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απ' έξω το γυαλί φαίνεται καμένο. Όχι ότι το φαΐ καμένο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά άντε τώρα να το εξηγήσει αυτό ο Αούγκανος από κάτω, πάνε και κράζουν.
0: Εν τω μεταξύ και εμένα ξεροκαμένα, δεν ξέρω πώς το λέτε, μου αρέσουν.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Οι πατάτες και εμένα, οι τηγανιτές, ας πούμε, μου αρέσουν να είναι μαύρες, αλλά όχι μαύρες, τραγανές όμως μαύρες. Δηλαδή,
1: μα τραγανές,
0: μα για τραγανά μιλάμε τώρα. Αυτό μου αρέσει, Μάνια. Μπράβο,
1: θα σου δείξω τώρα ένα βίντεο που έκανα τα κεφτεδάκια μου.
0: Ναι, για να δω.
1: Να το, είναι αυτό το φαΐ καμένο.
0: Για μισό λεπτό περίμενε.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

έρχονται στον Music Club 105,8. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή.

Μετά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή.

0: ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στον φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος μου στείλε ένα ανέκδοτο να το πω λέει στη Μάνια. Η ώρα είναι 11 παρά 20.
1: Άντε να τελειώμα σχολάσουμε.
0: Σε έναν αγώνα μπάσκετ που ήταν στο NBA στην Αμερική, ο αγώνας πήγαινε καλάθι-καλάθι. Ήταν ντέρμπι. Κάποια στιγμή έρχονται δύο ελικόπτερα, πηγαίνουν εκεί και σηκώνουν το γήπεδο. Το πιάνουν δηλαδή με κάτι αλυσίδες, το σηκώνουν το γήπεδο μαζί με τους παίκτες, με τον κόσμο μέσα.
1: Να, ναι.
0: Και το πηγαίνουν το γήπεδο στην τραπεζούντα. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί το παιχνίδι.
1: Μα μην το πεις, μην το πεις.
0: Κρίθηκε στον πόντο.
1: Αναγούλιασα. Να χαθείτε όλοι πια ανελαίτη πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα και στον κολλητό μου, τον Δημήτρη, ο οποίος δεν θέλει να λέω από ποια περιοχή μας ακούει. Μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, καλή σεζόν, είσαι ο πρώτος των πρώτων. Ε, η αλήθεια είναι αυτή. Και πάω εχθές στο μαγαζί που φτιάχνει τα κλειδιά, το Ραπτάκης. Ραπτάκη, το ξέρεις το Ραπτάκη?
1: Όχι, αλλά για πες.
0: Ραπτάκης που φτιάχνει κλειδιά, που του πηγαίνει, λέει το κλειδί και σου φτιάχνει άλλο και άμα είχε χαλάσει ο. Ξέρεις, το
1: Mobilizer, έλα.
0: Το Mobilizer, το τηλεκοντρόλ τέλος πάντων από το αυτοκίνητο της συζύγου μου. Και πάω να φτιάξω το κλειδί και μου λέει, λέω καλημέρα, καλημέρα, μου λέει πόσο κάνει τόσο και τα λοιπά. Λέει να μας τα αφήσετε, λέει εδώ. Λέω πόση ώρα θα κάνει? Μου λέει εμάς, μου λέει τι μας πέρασες. Μπαμ μπαμ, σε ένα μισάωρο, μου λέει θα είναι έτοιμο. Πώς μας λένε, μου λέει, Μάνια Δανδουλάκη που αργεί το πρωί, μου λέει, να έρθει. Τα βλέπεις, Μάνια, ότι έχεις γίνει ρεζίλη, Παγκριτίος, Παύλα Πανηρακλινίος και Παύλα Παγκοσμίος.
1: Παντί, το δεύτερο,
0: σε κοροϊδεύει όλος ο κόσμος που δεν έρχεσαι στην ώρα σου να κάνεις εκπομπή.
1: Άμα
0: που...
1: μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, ζηλιάριδες όλοι.
0: Που ξυπνάμε ορισμένοι εδώ πέρα από τις 5.30 τα ξημερώματα.
1: Τι εγώ ρε που είχες εξορίξει ο χουδέτσι. Να μενε στη μάνα σου να ξυπνάξεις 5 λεπτά πριν.
0: Πατέλες δηλαδή.
1: Πατέλες.
0: Πατέλα.
1: Το μηχανάκι τσάκα τσάκα τσάκα.
0: Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέρα, να τα αφιερώσουμε στη Μάνια με πάρα πολύ αγάπη. Το τραγούδι λέγεται Άσε με, Άσε με, να του τα αφιερώσουμε. Μάνια, στο αφιερώνουμε. Εντάξει, άκου το στίχο λίγο, α πούμε, και τα λοιπά. Thank you.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8 και η Μάνια θα μας πει αμέσως τώρα που έχει κίνηση στους δρόμους. Για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, να μην πάτε εκεί, να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Να ταλαιπωρηθείτε λίγο.
2: Να μην ταλαιπωρηθείτε στο Ηράκλειο, δεν γίνεται.
1: Καλά, δεν γίνεται. Παντού κάνουν έργα, τα μισά φανάρια δεν λειτουργούν, μπερδεύεται ο κόσμος, δεν ξέρει πού να πάει. Κάνουν έργα χωρίς να βάζουν σήμανση κτλ. Πάμε, Μάνια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στην Ικάρου έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στην Παραλιακή δεν έχει πολύ, έχει λίγο έτσι προς το τέλος της Παραλιακής. Εθνικής Αντιστάσεως έχει διακεκομένη κίνηση. Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Εύανς αρκετή κίνηση, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού. Ενώ βλέπω αρκετή κινησούλα και στην 62 Μαρτύρων.
1: Μια χαρά. Τηλεθέαση εχθές που προχθές πότε ήταν που ξεκίνησαν οι εκπομπές σαν και εμάς. Πώς είναι το 31 του μήνα κτλ. Πήγε πάρα πολύ καλά το δίδυμο που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μιλάω για την εκπομπή Studio 3.
2: Ναι.
1: Που είναι τα φιλαράκια σου. Ο αυτός με την άλλη.
2: Ω, έλα, η Νάνση Ζαμπέτογλου πάλι.
1: Ναι, μπράβο. Η Νάνση Ζαμπέτογλου με τον.
2: Έδιμα το όνομα αυτού.
1: Τον Ιωσήφ Αβράμογλου. Όχι, τον.
2: Κατέβα μου, ωραία, πιο κάτω.
1: Ναι, τέλος πάντων, πήγανε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ωραία εκπομπή. Αυτό με τον Καναμπέ που. Αυτή ήταν στην ΕΤ. Πού ήταν, σε ποιο κανάλι ήταν, στην ΕΡΤ ήταν.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Δανάη Μπάρκα, βροχές οι ευχές των celebrities μετά την ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη της.
2: Επέστρεψε. Θανάσης Αναγνωστόπουλος λέγεται ο άνθρωπος.
1: Ναι, μωρέ, Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Επέστρεψε ο κολλητός ο Γιώργος Ολιάγκας από τις διακοπές
2: που ήταν. Ήθελα να σου το πω αυτό.
1: Ήμουνα στεναχωρημένος. 8,5 μήνες κάνουν διακοπές, ρε φίλε. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, μπορείς να μου εξηγήσεις.
2: Ο Λιάγκας που βρίσκει τα λεφτά.
1: Γενικά ομιλώ, γενικά. Αυτός τελείωσε την εκπομπή τον Ιούλιο και γύρισε τώρα στο σπίτι του. Αρχές Σεπτέμβρη, φίλε.
2: Και η ηρωνία κιόλας. Και γράφει κιόλας. Μετά που έχει κάνει 8,5 μήνες διακοπές, λέει: σαν το σπίτι σου πουθενά. Ναι. Άσε το λίγο!
1: Ναι, συμφωνώ, Μάνια. Μα δεν γίνονται αυτά.
2: Εμείς φύγαμε τρεις μέρες και πήγαμε στη Βιάνο και το κάναμε ζήτημα.
1: Ναι.
2: Άμα πια.
1: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε. Ήταν και η Ζόζεφιν εκεί και ανέβασε ένα story. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο που σκοτώθηκε ο Mad Clip. Θυμάστε?
2: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω, το είδατε το βιντεάκι το που ανέβασε η Ζόζεφιν.
2: Ναι. Πολλοί κόσμοι εκεί στη Γλυφάδα, κάπου στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένη είναι.
1: Βέβαια. Πήγαν εκεί για να τιμήσουν την μνήμη του. Ο Mad Clip κατά κόσμων Πίτερ Αναστασόπουλος. Ο οποίος, αν δεν θυμάστε, έφυγε από τη ζωή.
2: 5 χρόνια, παιδιά.
1: Ναι, 34 ετών ήταν, Μάνια. Μετά είχε ένα τροχαίο δυστύχημα, είχε πάει κάπου σε ένα γάμο τη Φουρέιρα.
2: Σε ένα γάμο, όχι, σε ένα γάμο τη παραγωγού του.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ναι.
2: Και γυρνώντας, ας πούμε, συνέβη αυτό το δυστύχημα, το ατύχημα. Θα ήθελα εγώ να κλείσουμε με Mad Clip σήμερα.
1: Όχι, ατύχημα. Δυστύχημα. Όταν σκοτώνεται κάποιο, λέγεται δυστύχημα. Όταν τρακάρουν και δεν σκοτώνεται, λέγεται ατύχημα.
2: Τέλος πάντων,
1: μα, άνθρωπος... μα είμαι τόσο ενημερωμένος, δηλαδή, μα είναι δυνατόν.
2: Πάρα πολύ νέος έφυγε ο άνθρωπος.
1: 34 ετών.
2: Και εγώ το θυμάμαι, παιδιά, σαν εχθές ήμουν στο πρώτο μου μαγαζί, στο πρώτο Μανιντή και έβλεπα τις ειδήσεις κατά κόρον. Γιατί μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Από όλη αυτή τη φάση την τραπ.
1: Καλός είναι, καλός. Mad Clip.
2: Το πορτοφόλι από τα 50. Κάτι που θα πούμε ποτέ εμείς,
1: Μάρτι. Ανέβασε και η Ζόζεφ ένα βιντεάκι, είχε πάει και αυτή στο σημείο, γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμο.
2: Να πούμε ότι έτσι από τις τελευταίες επιτυχίες που είχε κάνει ήταν και το Μπορεί με τη Ζόζεφ.
1: Α, ναι, το Μπορεί, μπράβο. Μα το Μπορεί δεν είναι με τη Ζόζεφ, είναι με την Ελένη Φουρέιρα.
2: Α, με την Ελένη Φουρέιρα τον Μπορεί.
1: Ναι,
2: με τη
1: Ζόζεφ
2: τι είχε κάνει, ρε. Έχω μπερδευτεί.
1: Δεν θυμάμαι τώρα αν είχε κάνει κάτι και με την.
2: Τι είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Κάτσε να παίξουμε λίγο το κότερα. Θέλω κότερα ελικόπτερα για τον Mad Clip.

0: Πολύ ωραίο και το συγκεκριμένο τραγούδι και ο Mad Clip. 5 χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το πρωινό της Δευτέρας Σεπτεμβρίου. Πω, μα φιλόλογος είμαι και μιλάω έτσι τόσο σωστά ελληνικά.
1: Έκανα λάθος όντως με τον Μπορεί. Το Φίμι είχαν κάνει.
0: Α, ναι, το Φίμι, ρε φίλε. Το Φίμι, ναι.
1: Στο μυαλό μου.
0: Το Φίμι, όχι τα αναψυχτικά. Το Φίμι το τραγούδι. Καλό ήταν γι' αυτό. Θα τα βάλουμε και τα δύο. Λοιπόν, 5 χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το πρωινό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν έφυγε και ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό έχουμε αυτή την περίοδο, τη συναυλία που θα κάνει αφιέρωμα στα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και θα τραγουδήσει ο αγαπημένος μας ο Θοδωρής Φέρης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που ανέβασε.
1: Πώς και πώς.
0: Ναι, ανέβασε κάτι story από τις πρόβες που κάνει κτλ. Που θα τραγουδήσει τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Κούκλα είναι η Άννα Μαρία Ήβιτς, η κόρη της. Ήβιτς, ναι, η κόρη της Ελένης Πετρουλάκη και του Ήβιτς, είναι εξωπραγματικά όμορφη. Σπουδάζει στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Αυτή εδώ. Δες την εδώ τι είναι. Άννα Μαρία Ήβιτς.
1: Είναι κούκλα, παιδιά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, ναι. Είναι η μεγάλη κόρη της Ελένης Πετρουλάκη και του Ήλια Ήβιτς.
1: Ήλια.
0: Αυτό Ήλια, έτσι λέγεται από το Σίλια.
1: Δεν θυμόμουν.
0: Ναι, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μοιάζει πάρα πολύ στη μάμα της. Να τη βρείτε στο Instagram. Αυτά πάνω κάτω τώρα εδώ τα κουτσομπολιά. Αν θέλετε κι άλλα κουτσομπολιά και ακόμα περισσότερη εκπομπή, αύριο. Τι άλλο να κάνουμε, ρε Σημάνια, εδώ πέρα. 8,5 ώρες να κάνουμε εκπομπή δεν γίνεται. 4 ώρες κάνουμε από τις 7 το πρωί. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το Φίμι. Από την Ζόζεφιν και τον Mad Clip. Να ευχαριστήσουμε την.
1: Εμείς ευχαριστούμε και
0: όχι,
1: Μάρτη,
0: όχι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Η Μάνια φεύγει. Πού πας, Μάνια? Αχ, βάσανα. Πού πας, ρε Μάνια?
1: Δυστυχώς δεν πάω σε κάποιο σκάφος. Ναι, να μεθαίνε για τη Φίμι. Πάω όμως, Μάνι, την Clothing Bar. Yes. Φώναξε. Πάω, Μάνι, την Clothing Bar και σας περιμένω, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατέ, μέχρι τις 2. Μπείτε στο Μάνι DCB στο Instagram να δείτε τι τρομερές προσφορές έχουμε και νέες παραλαβές.
0: Ευχαριστούμε, Μάνια. Τα λέμε αύριο κανονικά σε 9 που θα έρθεις εσύ, γιατί εμείς θα έρθουμε από τις 7 παρατέταρτο, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.
0: Πολύ. Ναι, γεια

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
4: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
5: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
4: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
5: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
4: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
5: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
4: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες.

0: Και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
1: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
12: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
11: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
12: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
11: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
12: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
11: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
12: CRM Αριάδνη.
11: Μπες στην κλήρωση.
12: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
11: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου και δεν θα χάσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική, ξεκινήσαμε με Mad Clip, διότι σήμερα, παιδιά, συμπληρώνονται 5 χρόνια από το χαμό του αγαπημένου μας τράπερ Mad Clip. Πέρασαν κιόλας 5 χρόνια. Να, κάτι τέτοια έτσι διαβάζω και λέω στο ραδιόφωνο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Σαν σήμερα, λοιπόν, έφυγε ο αγαπημένος μας Mad Clip. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έφερε την τραπ μουσική στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Josephine βρέθηκε στο σημείο που έχασε τη ζωή του τράπερ μαζί με θαυμαστές του που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την μνήμη του. Έτσι, σήμερα είχαμε και ένα post από την αγαπημένη Josephine. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα. Είναι συγκινητικό. Θα δείτε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Αυτό δείχνει ότι τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, που εκτός από πολύ πολύ ταλαντούχος, γιατί έγραφε, ερμήνευε, έφερε την τραπ στην Ελλάδα, ήταν και ένα πολύ πολύ αγαπητό παιδί και ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Λοιπόν, εδώ σήμερα, ημέρα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με πάρα πολύ ζέστη, φύση αεράκι που λέει και Φουρέιρα, 29 βαθμούς Κελσίου, και χτες ήταν πολύ ζεστή ημέρα και έτσι θα συνεχίσουμε. Εξάλλου, Σεπτέμβριος ίσον καλοκαίρι στην Κρήτη, δεν σταματάμε τα μπάνια. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 2 με την καλύτερη μουσική, με πάρα πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς που έχω ετοιμάσει για όλους εσάς. Και φυσικά με τις δικές σας αφιερωσούλες, θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 697011 1058, αλλά και στα social. Είμαστε παντού σε Instagram, Facebook και TikTok. Για πάμε!

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιοφωνό μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πάντα.
1: Παίζουμε όλες τις επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε και τους καλύτερους μαζί μας, όπως είναι η χορηγή μας, το Special Car Services, το οποίο βρίσκεται στην 62 Μαρτυρίων 230. Και μάλιστα εξειδικεύεται, πρέπει να σας πω, και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι από τα ελάχιστα συνεργεία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κρήτη και από τους πρώτους στην Κρήτη. Οπότε να το επισκεφτείτε αν έχετε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μαζί μας η Calco Cretan Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις και αν είσαι φίλος κατασκευαστής, εννοείται θα προμηθευτείς τα υλικά από την Calco μας. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως, με μια υπέροχη αντρική φθινοπορεινή συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία μοναδικά καταστήματα όπου θα βρεις χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, το έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence, αλλά και το Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Οι αναδρομές στις Αρχάνες είναι το τέλειο μέρος για να πραγματοποιήσεις το γάμο των ονείρων σου, μια μαγική βάπτιση και φυσικά την εκδήλωσή σου στους τρεις χώρους των αναδρομών, των αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, all day place to be. Αυτή τη στιγμή όσοι είστε στο Ocean ζηλεύω, γιατί πίνετε καφεδάρα και κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Και εννοείται το μεσημέρι και το βραδάκι δοκιμάζουμε μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και το Beaufort Music Stage που πολύ πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας, με εκπλήξεις φέτος. Θα τα ανακοινώσω όταν πρέπει, παιδιά. Γιατί ετοιμαζόμαστε για ένα δυνατό χειμώνα στο Beaufort. Πάμε να ακούσουμε και μια αναβίση έτσι από τις πρώτες σας μουσικές επιλογές. Η φίλη μας η Μαρία μου ζήτησε να ακούσουμε τον Λεκέ. Δεν θα χαλάσω χατήρι. Πρώτες εκπομπές τώρα τη σεζόν. Ζητήστε ό,τι θέλετε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο οθήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας. Με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food. Στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
6: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
5: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
6: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
5: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
6: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή. edu.gr.
8: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
9: Η Σοφία.
8: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
9: Μα η Σοφία φυσικά.
8: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
0: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Παίζουμε δυνατά για όλη την Κρήτη. Χτες έδωσα δωρεάν προσκλήσεις για μπασκετάκι, διότι έχουμε το τουρνουά μπάσκετ στα δύο αωράκια. Αυτό το πουσουκού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όμως έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε τον Όφη μας που μας απασχολεί. Σήμερα στις 10.30 θα παίξει με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Πολύ σημαντικό μάτς. Εννοείται θα το παρακολουθήσουμε. Και την Κυριακή συνεχίζεται η Super League, διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις ο Όφη πέτος που να πρωτοπαίξουμε, παιδιά, να παίξουμε στο κύπελο, να παίξουμε στην Ευρώπη, να παίξουμε πρωτάθλημα. Ένας χαμός γίνεται. Την Κυριακή, λοιπόν, αυτή ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και εμείς έχουμε δωρεάν προσκλήσεις για να σας στείλουμε γήπεδο να πάτε να δείτε τον Όφη μας. Οπότε ξεκινάτε, γιατί θα δώσω μία διπλή πρόσκληση σήμερα, να μου στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού, γράφοντας τα στοιχεία σας. Και αμέσως μετά, όταν ανακοινώσουμε τον νικητή, θα ζητήσω περισσότερα, εννοείται, για να σας στείλουμε τα εισιτήρια στο email σας και να πάτε να παρακολουθήσετε την Κυριακή το match Όφη Κηφισιά. Ξεκινάμε, λοιπόν, διαγωνισμό. Θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια. Φέτος πρέπει να δώσουμε όλοι βροντερό παρόν στο γήπεδο. Νομίζω ότι το αξίζει η ομάδα μας και με το παραπάνω. Οπότε θέλω πολλές συμμετοχές και εμείς να είστε σίγουροι ότι όλη την σεζόν αυτή θα δίνουμε πολλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την ομάδα της πόλης μας. Ένα νησί, μία ομάδα, όμιλος, μιλάω πάλι τα ίδια, και ένας Γιώργος Μαζονάκης, ανήκω σε μένα.

0: Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες, μόνο τα καλύτερα. Ήρθε και η Άρτεμις της Πετζοπούλου. Το άλλο μου μισό και είναι τόσο όμορφη σήμερα. Φιλενάδα, είσαι μια κούκλα. Good morning.
1: Με λίγη προσπάθεια.
0: Μα δεν χρειαζόμαστε, πρώτα απ' όλα δεν χρειαζόμαστε πολύ προσπάθεια εμείς για να είμαστε όμορφες.
1: Από το μαξιλάρι μου και ήρθα.
0: Θα γίνω Μάρτης τώρα. Ένα. Δεύτερον, σου πάνε πάρα πολύ τα φορέματα και δεν φοράς και συχνά.
1: Δεν φοράω, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Διότι εντάξει, είμαστε και αθλητικά κορίτσια εμείς.
1: Είμαστε σε μια ηλικία που θέλω περισσότερο αέρα. Δεν σου κρύβω.
0: Γυμναστική για να κρατηθούμε σε φόρμα.
1: Έχει ζέστη ακόμα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είσαι πολύ όμορφη. Θα κάνω TikTok σε λίγο και βίντεο για να δείτε την Άρτεμις πόσο όμορφη είναι σήμερα.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ. Όλες οι γυναίκες είναι όμορφες, να ξέρεις. Αλλά είναι χαμογελαστές. Έχουν καλό χαρακτήρα. Έχουν καλές προθέσεις. Τότε γίνεσαι όμορφη.
0: Και όταν χαμογελά συχνά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να μην είστε μίζεροι, παιδιά. Μην είστε μίζεροι. Και ξέρεις, όταν σκέφτεσαι έτσι τα όμορφα και τα θετικά, τα προκαλείς, νομίζω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όπως το λες. Λοιπόν, τι ευχάριστα είναι αυτά με τη Δανάη Μπάρκα. Της έχει ευχηθεί.
0: Το είδα χτες. Το λέγανε όμως ότι μάλλον είναι έγκυος και γι' αυτό παντρεύτηκε τόσο σύντομα.
1: Σωστά.
0: Γιατί όντως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που γνώρισε τον. Πώς τον λένε τον σύζυγο? Που γνώρισε το αμόρε, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα.
1: Μπότσης.
0: Ναι, ο Μπότσης, ναι. Και χτες ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Instagram, όπου φαινόταν η φουσκωμένη κυλίτσα της και μ' άρεσε πάρα πολύ η λεζάντα που το συνόδευσε η Δανάη Μπάρκα.
1: Έχει χαρεί πάρα πολύ η showbiz, να ξέρει. Ότι το δίδυμο Σταυροπούλου Μπάρκα το αγαπούνε πάρα πολύ, γιατί μάνα με κόρη είναι η χαρά της ζωής. Είναι πολλά χρόνια τουλάχιστον η Βίκη Σταυροπούλου μέσα στα πράγματα. Είναι μία από τις καλύτερες μας ηθοποιούς. Και η Δανάη είναι ένα αντίστοιχο κορίτσι. Πολύ χαμογελαστό, πολύ μορφωμένο, πολύ ταλαντούχα. Και έχουν, πραγματικά τους έχουν ευχηθεί όλοι. Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Πολύ ωραίες φωτογραφίες που ανέβασε. Ναι, με φουσκωμένη την κυλίτσα της και μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά. Θα σας πω τώρα τη λεζάντα για όσους φίλους και φίλες δεν το είδανε. Από αγάπη γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Νομίζω τα είπε όλα. Καλώς να ορίσει το πρώτο της μωράκι και να είναι ευτυχισμένη και για πάντα μαζί.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, θα της αφιερώσω το επόμενο από Στέλιο Ρόκο. Δανά για σένα.

0: 105,8. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει

0: Μαρία Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Wow, you did it!
8: It is so easy for me.
7: So easy!
8: Yes, and it can be so easy for you too.
6: So easy, αγγλικά. Και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζατζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Ρεπουμπλικάν. Κωνσταντίνα και Άρτεμις σα ξεσηκώνουν. Καθημερινά 11 με 2 στο Music Club 105,8.
1: Ήταν μια ίσχυη εκπομπή, δεν είναι πια, Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
2: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
1: Στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα μας το Special Car Service 62 Μαρτύρων 230. Συνεργείο αυτοκινήτων με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα μηχανήματα, με συνέπεια και σεβασμό προς το πελάτη και εξειδικεύονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία όλο ένα και πληθαίνουν, έτσι. Όχι μόνο στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, αλλά γενικότερα και τα ηλεκτρικά μηχανάκια, αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νομίζω ότι έχουν μπει και τα καλά στη ζωή μας.
2: Κοίταξε, όσο θα ανεβαίνει και η βενζίνη. Νομίζω ότι και το φορτίζεις και μετά έχεις 100-200 χιλιόμετρα έχεις να κάνεις. Οπότε, πόσο μάλλον της πόλεως, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι στη ζωή μας πλέον.
1: Ναι. Και εξειδικεύονται στο Special Car Service. Οπότε, παιδιά, αν έχετε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να η ευκαιρία να πάτε εκεί να επισκεφτείτε τα παιδιά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
2: Λοιπόν, είπαμε χθες ότι ο Σεπτέμβρης γενικώς είναι ένας μήνας γάμων. Δηλαδή, πάρα πολύ γάμοι.
1: Ο νούμερο ένα μήνας για γάμους είναι. Ρώτα εδώ την Yes I Do παρουσιάστρια. Είναι πρώτος προτιμήσεις των ζευγαριών, ξέρεις. Και ιδίως μέχρι τις 11 πριν ανοίξουν τα σχολεία.
2: Σωστά, το πρώτο δεκαήμερο. Γι' αυτό κιόλας χθες είπαμε ότι ο Ηλίας Βρετός έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση για τα 4 χρόνια που είναι με την Αναστασία Δελή. Ωστόσο, επέτειο γάμου έχουν και η Ελισάβετ Μουτάφη με τον Μάνο Νιφλή, τον γνωστό δημοσιογράφο. 8 χρόνια γάμου συμπλήρωσαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα.
1: Α, ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ.
1: Να χαίρονται τα δίδυμά τους.
2: Πραγματικά. Είναι εδώ, βλέπω, μόλις μπεις, κατευθείαν βλέπεις πόσες επαιτίους γάμου έχουμε.
1: Κοίτα, αν έχουν παντρευτεί όλοι Σεπτέμβριο, λογικό, έτσι.
2: Ναι,
1: θα
2: έχουν
1: το Σεπτέμβριο.
2: Και ωραία ζευγάρια και ζευγάρια που έχουν στεριώσει.
1: Μπράβο. Άρα είναι και τυχερός μήνας ο Σεπτέμβριος.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Να τα ακούνε τώρα αυτά τα νέα παιδιά που θέλουν να ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας και να επιλέγουν το Σεπτέμβριο.
2: Σωστά.
1: Και αν φτάσετε σε αυτό το σημείο, μην ξεχνάτε, εμείς προτείνουμε αναδρομές στις Αρχάνες για τον τέλειο γάμο, την τέλεια βάπτιση και γενικότερα για την κοινωνική σας εκδήλωση. Αφού με πήγες έτσι πολύ ερωτικά με πετίους, πάμε να ακούσουμε και έναν Νίκο Οικονομόπουλο. Όλα για σένα, όλα για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή.

αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
0: Μπροστά που λέει και η Ντέμι εδώ στο Music Club 105,8 σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, τρίτη μέρα γιατί που είμαστε στη δουλειά. Ξέρεις, όλος ο κόσμος τώρα έχει αυτό. Μία ο Σεπτέμβριος που μπήκε, μία η δουλειά κανονικά. Όταν τελειώνει η άδεια μας, πρέπει να μας δίνουν άλλη μία εβδομάδα άδεια για την ψυχική οδύνη. Δεν πρέπει, ρε Άρτεμις. Δηλαδή, μα πες τώρα, είναι δυνατόν, πώς θα επανέλθουμε. Εγώ σήμερα πάλι δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί.
4: Είπαμε ότι και οι διακοπές έχουν μια κούραση. Διότι κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Θα ξενυχτήσεις, θα πιεις λίγο παραπάνω.
0: Δεν βλέπεις, κουρασμένη και άρρωστη γύρισα. Αφεντικό, λέει, δεν μπορώ να έρθω αύριο για δουλειά, γιατί τι έπαθες. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος.
4: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Α, δεν είμαστε έτοιμοι
4: αυτό
0: ακόμα.
4: Αυτό είναι ακόμα πιο αλήθες.
0: Και το καλύτερο που διάβασα, κανονικά λέει στην αρχή, μετά τις διακοπές, η δουλειά πρέπει να κρατάει μόνο 2 ώρες. Να, ο Άρης ο νομικός θα τα ακούει αυτά.
4: Για τη σωστή μετάβαση.
0: Μία δουλειά, ρε φίλε, έχω ζηλέψει στη ζωή μου. Μία. Αυτουνού που αλλάζει το ποτήρι με το νερό στη Βουλή. Τον έχεις δει.
4: Κοίταξε, έχει ένα ζόρι. 300 νερά.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά κάνει μόνο αυτό, αδειάζει το νερό.
4: Ελπίζω να μην μπλένει και τα ποτήρια.
0: Φαντάζεσαι να τον έχουν και λάτζα μετά. Πού να πίνανε και ποτά στη Βουλή.
4: Εγώ θέλω να μάθω το μισθό του.

0: ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεσή μου για δουλειά. Τι να σου πω, πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα. Μη γελάς.
1: Θα ήθελα να ήμουν στο γιοτ του Υπουργού Οικονομικών των Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο βρίσκεται, να ξέρει, στον Πειραιά. Ένα τεράστιο γιοτ με 48 καμπίνες.
0: Εκεί έπρεπε να ήσουν. Εκεί έπρεπε να ήμουν. Μαζί με σένα όμως. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, χώρια σου.
1: Είδε, είναι άδικη.
0: Άδικη. Αλλά κοίτα να σου πω τώρα κάτι. Και στο Όσεανα ήμουν αυτή τη στιγμή στην ανάληψη, εκεί με την Εύα και τον Γιώργο.
1: Δεν θα σου φτάνε.
0: Ναι. Να είμαι αραχτή, να κάνω εκπομπή με το μαγιό από την παραλία. Δεν θα είχα πρόβλημα, να ξέρει, να πίνω τι κοκτέιλα. Μου, να μου φτιάξουν αυτό το πολύ ωραίο κοκτέιλ Ocean που είχα δοκιμάσει τις προάλλες που πήγα. Να δοκιμάσω το σούσι που το κάνουν εκπληκτικά. Θα ήμουν μια χαρά, νομίζω. Παιδιά, Ocean Seaside, θα ξεκινήσω να σας δίνω πάλι δώρα, μην μου αγχώνεστε. Είναι η νούμερο ένα επιλογή για το καλοκαίρι. Αυτό είπαμε, το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ στην Κρήτη. Και θα βρείτε μια υπέροχη κουζίνα από τον σεφ Ζήνο Αναχριστοφίδη, με κρεατικά, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, vegetarian επιλογές, σούσι από κομπαγιάση και εννοείται κοκτέιλ. Όλη μέρα, all day place to be, στην ανάληψη Χερσονήσου.
1: Λοιπόν, καταρχήν θα έπρεπε να ήσουν γαλαζοήματη. Ναι. Και κατά δεύτερον, σου έχω και άλλη πρόταση. Θα έπρεπε να ήσουν συγγενής με την Μπριγκίτε Μακρόν.
0: Γιατί?
1: Άκου να δεις. Σόι πάει το Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι η Μπριγκίτε Μακρόν παντρεύτηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας.
0: Τον Μακρόν.
1: Όταν τον είχε μαθητή.
0: Ναι.
1: Η κόρη
0: πολύ
1: της...
0: μπροστά η
1: πολύ μπροστά, πολύ μπροστά όλο το πλάνο. Η κόρη της τώρα, η μικρότερη κόρη της, ούσα 42 ετών,
0: ναι,
1: έχει δεσμό με έναν 22χρονο.
0: Καλά κάνει η κοπέλα.
1: Η σχολή καλών τεκνών.
0: Κατά μάνα
1: πώς το λέει το καπέλο.
0: Πώς το λέει η παροιμία.
1: Δηλαδή άμα τον πηγαίνει και στα εξωσχολικά να τη δώσω και το γιο μου.
0: Πήρε παράδειγμα από τη μαμά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε παράδειγμα, εντάξει.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτά.
0: Με όποιο δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει, φίλε.
1: Άρα, Μπριγκίτε, θεάρα.
0: Είδε τη μαμά. Σου λέει, πήρε τον πρόεδρο που τον είχε μαθητή. Κάτσε τώρα κι εγώ, τι να κάνω να με μεγαλύτερο, δηλαδή να πάει η κοπέλα, αφού με αυτά τα πρότυπα έχει μεγαλώσει.
1: Το παιδί είναι φοιτητή επιχειρηματικών, ναι, σπουδών, να ξέρει. Έχει το μέλλον μπροστά, ναι, του. Τη βλέπω να είναι ο επόμενος πρόεδρος.
0: Φοβερό, έχει γίνει από χθες. Νομίζω παίζει παντού σε όλα τα ταμπλόιτς. Παιδιά, εντάξει, και τι είναι η ηλικία, ένας αριθμός. Τα έχω πει 100 φορές. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια συνέχεια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική. Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φαρμακείου. Οπτομετρία. Μικροβιολογία. Διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
9: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
9: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.

0: Club 105,8. Επιστρέψαμε με Κέτη Γαρμπή και Τούλα με Αντώνη Ρέμο. Το ψήνω τώρα για 12 Σεπτέμβρη να πάω.
1: Το ψήνω.
0: Ναι, ναι, αν και είμαι το ψήνω μήνες τώρα να πάω στη μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Αλλά επειδή γύρισα πάρα πολύ κουρασμένη και το άλλο διήμερο έχουμε και δράσεις του ΣΥΦΑΚ στην Πλατεία Ελευθερίας. Mm-hmm. Όπου θα είμαστε εκεί παρέα με Music Club 105,8. Θα δω. Θα τα αφήσω last minute.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα πάω να δω το φίλο μου τον Αντώνη το Ρέμο. Αλλά θέλω πάρα πολύ. Ξέρεις πόσο αγαπώ το Ρέμο. Θα είναι όλη η Ελλάδα εκεί.
1: Θα είναι όλη η Ελλάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι θα γεμίσει τόσο πολύ το κομμάτι social που θα είναι σαν να είσαι εκεί για μέρες μπροστά. Θα παρακολουθούμε αυτό το γεγονός.
0: Δεν είναι το ίδιο. Εγώ θέλω να πάω εκεί.
1: Η
0: να κάθομαι από κάτω. Να βλέπω τον Αντώνη και να λιώνω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα μαζέψει πάρα πολύ
0: πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ. Έχει βάλει και στοίχημα.
1: Και είναι και μια ημερομηνία που είναι Σάββατο. Πρώτα πολύ σημαντικό.
0: Είναι η έκθεση στη
1: είναι
0: Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο στην πρωτεύουσα. Anyway.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε χαμός. Όλοι αυτοί που πάνε και για την έκθεση δεν θα πάνε να δουν τον Αντώνη Ρέμο στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Θα
1: λες,
0: πάνε.
1: Να δούμε και τους πολιτικούς αρχηγούς μας.
0: Βέβαια, εννοείται. Πρώτος θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί. Πες μας τώρα για την Κάλκο που δεν τελειώνει ποτέ.
1: Βέβαια, τα πάντα στο χώρο του Αλουμινίου. 2816-0088-88. Το ραντεβού σας στα πεζά Ηρακλείου με το αλουμίνιο, με τους καλύτερους. Εννοείται, σίτες, δεν σταματάνε ποτέ τα ζουζουνάκια να μας ενοχλούν. Οπότε η Κάλκο είναι και γι' αυτό εκεί. Προμηθεύει και φίλους κατασκευαστές. Τι να σας λέω τώρα, όλα τα καλά στην Κάλκο και πάντα στο χώρο του αλουμινίου.
0: Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Τώρα είδα το μήνυμα. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά ξέρετε, είναι πρώτες μέρες στην εκπομπή. Έτσι, λίγο να συντονιστούμε
1: κι εμείς. Δεν βλέπει καλά. Είναι ακόμα στη θάλασσα. Θα ήθελε να είναι στο Όασις. Πραγματικά.
0: Όχι, δεν βλέπω και καλά. Μια χαρά βλέπω, σε πληροφορώ.
1: Όσα θέλω να δω.
0: Ό,τι με συμφέρει.
1: Πώς λέει ο Μακρόπουλος, ακούω ότι τέτοια, βλέπω ότι αυτό, κάπως έτσι και η Κωνσταντίνα.
0: Και ακούω όποτε θέλω.
1: Εννοείται, αυτό κυρίως.
0: Γιατί ένα θεματάκι το έχουμε εμείς, ρε παιδί μου. Η ραδιοφωνική παραγωγή που τόσα χρόνια είμαστε στο ραδιόφωνο με τα ακουστικά, ξέρεις τι βλάβη έχω εγώ.
1: Γι' αυτό
0: ακουστική.
1: Έχεις πολύ καλή όραση. Ναι. Διότι πρέπει κάποια από τις αισθήσεις να είναι πιο δυνατή.
0: Και όσφρηση έχω πολύ
1: και
0: καλή όσφρηση, να ξέρεις.
1: Ναι, γιατί ο Νέστορας.
0: Αλλά γενικότερα πολλές φορές μου λένε δεν ακούς, αλλά ό,τι σε συμφέρει το ακούς. Ό,τι δεν σε συμφέρει δεν τα ακούς. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Γιάννη τον Κουτράκη, μας ακούει αυτή τη στιγμή από την πολεμική αεροπορία στα Χανιά μας. Έχουν βουλιάξει τα Χανιά φέτος με κόσμο. Ναι. Δεν πήγα ακόμα, εσύ πήγες. Είναι το μόνο καλοκαίρι που δεν πήγα ακόμα. Αλλά
1: πήγα και πήγα και Μαράθι.
0: Και πήγες και στο Φέρι.
1: Πήγα
0: που...
1: στο Φέρι, πήγα στις Μέλισσες. Πραγματικά.
0: Λουτράκι.
1: Ήταν φανταστικά.
0: Ναι, έχουν βουλιάξει φέτος τα Χανιά από κόσμο. Ναι, ναι. Γίνεται ότι αδιαχώρητο κυκλοφόρησαν και κάποια βίντεο που δεν μπορούσες να περπατήσεις στο λιμάνι των Χανίων. Εντάξει, πάντα τα Χανιά, παιδιά, πήγαιναν πολύ καλά τα καλοκαίρια. Για μένα είναι από τους top προορισμούς. Εγώ παλιά μετακόμιζα στα Χανιά όλο τον Αύγουστο.
1: Μα και ωραία. Στην Κρήτη γενικώ.
0: Είναι
1: ωραία. Έχουμε καλό καιρό.
0: Και έχουμε εκεί φυσικά. Και την πολεμική αεροπορία και στη Σούδα να μας προσέχει. Γιάννη μου, για σένα το επόμενο. Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι από Λίτσα Γιαγκούση που έχει να κάνει με τι άλλο. Μαμα αεροπλάνο φυσικά.
1: Τι άλλο.
0: Το αγαπημένο.
1: Το επόμενο θα είναι με πλοίο. Το άλλο θα είναι με τρένο.
0: Και
1: να δω πότε θα γυρίσεις.
0: Και θα έχω φύγει μετά. Bye bye.
1: Άρη, ακούς.

0: Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Τρελές. Για δέσιμο. Music Club 105,8.
1: Ναι, τρελές για δέσιμο εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα πλησιάζει μία. Έχουμε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο TikTok για την ώρα που δεν περνάει. Και νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, όλος ο κόσμος είναι έτσι πρώτες μέρες στη δουλειά. Το έχετε πάθει κι εσείς να νομίζετε ότι δεν περνάει ο χρόνος για να σχολάσετε.
2: Πολύς κόσμος
1: νομίζω, δεν είμαστε οι μόνοι. Να ταυτιστούμε το TikTok που κάναμε.
2: Μας ακούει ο Άρης. Μας ακούει
1: πάλι. Μα πόσο φανατικός είναι αυτός ο ακροατής επιτέλους.
2: Δηλαδή,
1: σου έστειλε μήνυμα.
2: Δεν σου φτάνουν οι διακοπές σου.
1: Αυτό είπε το boss.
2: Ένα μήνα διακοπές.
1: Τα λέει επειδή είπα για το Ρέμο.
2: Ναι. Κάτι και κρύβει αυτό όμως που δεν θες εσύ να πας τώρα στο Ρέμο. Κάτι ετοιμάζεις.
1: Ναι, γιατί θα ζητάω άδεια για τα ευρωπαϊκά του όφη.
2: Μα βλέπεις. Βλέπεις,
1: να είναι,
2: γιατί είσαι τέτοια.
1: Ναι. Να είναι ενήμερος, τα λέω από τώρα δημόσια. Οι ακροατές είναι στο πλάι μου, είναι μαζί μου. Αφού μας ακούει λοιπόν αυτή τη στιγμή, να του πω και τις ημερομηνίες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μιλάμε
2: για οργάνωση τώρα.
1: Χτες το βράδυ έψαχνα εισιτήρια.
2: Το μαγαζί είναι σοβαρό.
1: Είμαστε ή δεν είμαστε χορηγοί του όφη. Τώρα θα κληρώσω εισιτήριο. Ορίστε, πρέπει να είμαι. Με ζητάει ΠΑΕ. Δεν γίνεται να λείπω από τα ευρωπαϊκά εγώ. Είμαι το γούρι του όφη. Θα τα πει και σε λίγο ο Δημήτρης ο Τσαρλής που θα συνδεθούμε με Αθήνα. Που έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του όφη στην Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, Άρτεμις, τώρα που είπαμε για την ομάδα μας, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Μία διπλή πρόσκληση θα δώσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Όφη Κηφισιά. Θα δώσω και αύριο πρόσκληση, παιδιά.
2: Σου είπα ότι ο ωραιότερος άντρας που είδα φέτος ήταν ο Μποτία.
1: Α, της Φουρέιρα,
2: αλήθεια, αλήθεια. Ο άνθρωπος αυτός είναι
1: κούκλος,
2: μύθεος. Είναι ένας κούκλος.
1: Κάτι ήξερε το Λενάκι. Έκανε και παιδί μαζί του.
2: Πανέμορφο πλάσμα, ειλικρινά. Τώρα έχει γίνει νομίζω τεχνικός διευθυντής στην Κηφισιά.
1: Ναι, με την Κηφισιά παίζει όφη την Κυριακή. Άρα θα δούμε και το Ποτία την Κυριακή.
2: Να πάτε να το δείτε.
1: Ωραία, πάτα τώρα το κουμπί να δούμε ποιος τυχερός ο Κροατής ή ακροάτρια θα πάει να
2: δει. Ποτία.
1: Θα δει το Ποτία. Τον όφη, ρε φίλε, μας ενδιαφέρει να δει. Ας τον Ποτία. Έχουμε και εμείς ωραίους ποδοσφαιριστές.
2: Εννοείται.
1: Έχεις δει το καινούριο μας.
2: Όλα τα έχω δει.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Έλα, πες τον νικητή.
2: Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο νικητής. Διπλό εισιτήριο, παρακαλώ,
2: Βαγγέλη.
1: Μπράβο, Βαγγέλη. Θα πας στο Match Off Κηφισιά. Τέλεια. Διπλό εισιτήριο, λοιπόν. Και αύριο θα δώσουμε, εννοείται, και άλλο και γενικότερα θα σας δίνουμε για όλους τους αγώνες της υπερομάδας μας.
0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
5: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Και για φαγητό.
5: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία Τζαλικάκη. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: στον 5,8.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε με υπέροχο Θοδωρή Φέρη και είπες τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ήταν και το νούμερο ένα τραγούδι σύμφωνα με τα βραβεία MAD για τη χρονιά που πέρασε. Ένας Θοδωρής Φέρης που συνεχίζει συναυλίες. Έβλεπα που έστεινε χτες στην Καλαμαριά, εκεί που μεγάλωσε. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Βέβαια και την Κρήτη μας την τίμησε δεόντως φέτος ο Φέρης. Και Μάταλα και Παγκρίτιο Στάδιο. Και στα Χανιά που λες ότι πήγες. Μα πες μας λίγο τι έγινε στα Χανιά που ανεβάζαν βιντεάκια που ήταν μεθυσμένος ο Φέρης. Εσύ τον μεθύσατε?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συμβάλανε όλοι.
1: Καλά το κατάλαβα.
2: Όποιος ήταν μπροστά, το ξεκίνησε.
1: Πολλές κούπες.
2: Θα σου πω, το ξεκίνησε από ευγένεια. Ωστόσο αυτό μετά.
1: Γιατί ο Θοδωρής δεν πίνει, να ξέρεις. Δεν πίνει πολύ.
2: Γενικώς οι καλλιτέχνες δεν πίνουν. Δηλαδή έχω τύχει
1: και
2: στο
1: Σάκη. Καλά, όχι όλοι.
2: Όχι όλοι, αλλά έχω τύχει και στο Σάκη Ρουβά που έχει αφήσει στο πλάι το ποτό. Έχει πει ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγεία σας.
1: Άσε ρε φίλε, ο Σάκης τώρα κάνει ηλεκτρολίτη πενή στην πίστα. Τι να πιει τώρα ο Ρουβά, το άγαλμα.
2: Το θέμα είναι ότι ο Θοδωρής το ξεκίνησε ο άνθρωπος σιγά σιγά και μετά προφανώς ντράπηκε. Του δίνανε ο κόσμος.
1: Αυτά τα κριτικά, αυτά τα κριτικά έθιμα. Ποιε πάει.
2: Θυμάσαι Ναταλία Γερμανού με Θέμη Γιοργαντά, τον Ναταλία το περίφημο. Κάπως έτσι έγινε. Οπότε μετά, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει και από ντροπή, ότι πήπια από τον έναν, δεν θα πιω από τον άλλο.
1: Ναι, παιδί μου, τράπηκε.
2: Αλλά
1: πρώτα απ' όλα στην Κρήτη.
2: Μπάλα.
1: Θεωρείται προσβολή αν δεν πιεις στην Κρήτη, αν σε κερνάνε και δεν πιεις. Έτσι λοιπόν την πάτησε και ο Θοδωρής μας, που δεν πίνει, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια το Θοδωρή. Και χαχαχα και χουχουχού και γελούσε και το κάνατε ρόμπα το παιδί μας στα social.
2: Η αλήθεια είναι ότι το κατάλαβε και λέει, παιδιά, να είσαστε λίγο επικοί στα TikTok. Δηλαδή, μη με γελιοποιήσετε.
1: Ήταν ειλικρινής.
2: Δεν γινόταν. Ήταν πάνω από 1000 άτομα. Ξέρεις τώρα τα κινητά είναι όλα σηκωμένα. Κάποια στιγμή το χασε πραγματικά.
1: Ήταν ειλικρινής όμως σε ένα αυτό βίντεο που είδα εγώ. Είπε ρε παιδιά, ήπια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν σκότωσα και άνθρωπο.
2: Στην Κρήτη είμαι.
1: Στην Κρήτη είμαι. Δηλαδή ωραίος ο Θοδωρής.
2: Αλλά ήταν φανταστικά τα TikTok που φτιάξανε.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Διακοπές και τα βλέπα και έλειωσα.
2: Ήταν κορυφαίο όταν το είπες, το κάνανε σκνίπες. Το έχεις δει αυτό?
1: Και να λέει η αδερφή μου, ρόμπα τον κάνανε το Θοδωρή μας. Ρόμπα μας τον κάνανε το Θοδωρή μας. Ναι, ρε φίλε.
2: Όταν συμπαθείς έναν άνθρωπο, γιατί ο Θοδωρής έχει πάρα πολύ καλό κοινό και που τον ακολουθεί και που τον αγαπάει, τον στηρίζανε πάρα πολύ στα σχόλια.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως τον αγαπάει πολύ Κρήτη και εκείνος αγαπάει την Κρήτη και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές.
2: Νομίζω ότι δεν θα το ξαναπάθει.
1: Αξέχαστη θα του μείνει αυτή η συναυλία στα Χανιά του Φέρη. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε το Κατερινάκι μας.
2: Βέβαια.
1: Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται ένας έτσι συγκλονιστικός χειμώνας, διότι θα είναι με το Σάκη Ρουβάνα που τον ανέφερε και πριν η Άρτεμις. Πάρα πολύ ωραίο δίδυμο. Ο pop star της Ελλάδας, Σάκης Ρουβάς, με την λαϊκή, έτσι ελαφρολαϊκό, λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Θα είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Είναι ένα από τα σχήματα που θέλω πάρα πολύ να δώσω στην Αθήνα μόλις ξεκινήσουν. Και να ξέρεις ότι η Κατερίνα, επειδή πήγα στη Χαλκιδική και την είδα στο Μαρκής και μιλήσαμε, είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Και της λέω, Κατερινάρα, λιώνω με Σάκη Ρουβά, δηλαδή θα τρελαθώ. Εμείς οι Ρουβίτσες, ξέρεις, έχουμε διπλή χαρά. Θα είναι από τα σχήματα του χειμώνα, όπως και να έχει, Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς, Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου.

Νούμερο 1 σε επιτυχίες Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και έχουμε στην παρέα μας τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη με 3 υπέροχα καταστήματα, παιδιά, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, για να πας να επιλέξεις χειροποίητα έπιπλα τα οποία αντέχουν στο χρόνο και εννοείται θα γεμίσουν το χώρο σου με τον καλύτερο τρόπο. Στο Residence, στο Maison και στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη θα βρεις έπιπλα που είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας και της δημιουργίας, αφού από το 2002 είναι κοντά μας η οικογένεια Καρπαθιωτάκη, με το δικό τους εργοστάσιο παραγωγής και με άριστη ποιότητα υλικών. Σχεδιάζουν έπιπλα για εμάς που αντανακλούν το γούστο μας, τις ανάγκες μας και όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στα site των εταιριών. Αλλιώς μία επίσκεψη και από τα 3 καταστήματα σε Λεωφόρο Κνωσού νομίζω θα σας πείσει. Δεν ξεχνάμε και το κατάστημα Λελεδάκι σου όμω. Θα ξεκινήσω σύντομα έτσι να δίνω πάλι δωροεπιταγές για να πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια σας και αναφέρομαι σε εσάς τους φίλους άντρες που πρέπει να είστε και εσείς κομψοί και ωραία ντυμένοι. Ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, από μαγιό, βερμούδες, τισερτ μέχρι και κουστούμι για τους γάμους και τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις δικαιοσύνης. 17 είναι το κατάστημα Λελεδάκι σου όμω. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο Στέργιο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μόλις σχολάει, να είπε τη μαγική λέξη ο Στέργιος. Φιλιά στην Ελπίδα, στον Μάνο, στον Γιώργο, βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας, αλλά και στους μακρινούς μας φίλους, musicclub1058.gr. Για να δω από ποιες χώρες μας ακούν αυτή τη στιγμή. Μας ακούει η Αμερική, μας ακούει η Σουηδία, μας ακούει η Γερμανία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Σερβία, το Ιράν, τι λες τώρα, όλος ο κόσμος, μία παρέα, Music Club.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16GB RAM και χωρητικότητα 1TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
10: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
9: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
10: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
9: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
13: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
12: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
13: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
12: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
13: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
14: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
15: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
16: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
17: Και τα παιχνίδια μου?
18: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
17: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
19: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
20: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
19: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
20: The Thermos Events.
19: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
20: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
19: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
21: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
23: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου και δεν θα χάσεις.

0: για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Ώρα για μπαλίτσα. Πάμε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής μας. Η Μαρίνα η Νικολή είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά αθλητικά δρόμενα. Έχω δώσει πάρα πολλές προσκλήσεις, φιλενάδα.
2: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, να πάει ο κόσμος την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Έτσι. Άντε. Και όχι μόνο την Κυριακή. Δώσαμε και για δύο αωράκια που έχουμε το πρωτάθλημα μπάσκετ, το τουρνουά μπάσκετ, να το πω σωστά, με τον Ολυμπιακό. Έχουμε τον Όφη που σήμερα επίσης παίζει για το κύπελο. Έτσι δεν είναι.
2: Σήμερα το βράδυ, αγώνας κυπέλου μεγάλος. ΠΑΟΚ Όφη, 10 και 4 στο Sky.
1: Ναι, θα το δούμε.
2: Θα εννοείτε. Το δούμε, εννοείται. Λίγο αργά το βάλανε, αλλά εντάξει, κάτι θα ξέρουμε.
1: Εντάξει, κοίτα. Ναι. Τώρα είμαστε ακόμα σε mood διακοπών. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς.
2: Ούτε καν.
1: Βέβαια, έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο που νομίζω θα μας πει πολύ καλύτερα τα αθλητικά μαζί σου.
2: Να συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Ξαρλή. Που είναι στο Κοσμοτέ TV.
1: Ναι, ναι.
2: Να μας πει λίγο τα νέα του Όφη, γιατί έχει αναλάβει αποκλειστικά την ομάδα της πόλης μας.
1: Ναι,
2: τα τελευταία χρόνια.
1: Και τα καλύπτει πάντα όλα με ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Πολλά φιλιά από την όμορφη Κρήτη και το Ηράκλειο.
3: Φιλιά από τους εξωτικούς αμπελόκηπους.
1: Από την Αθήνα. Δημήτρη μου, περάσαμε πάρα πολύ ωραία Σόφια. Ο Δημήτρης Ξαρλής, όπως είπαμε πριν, είναι ο ρεπόρτερ του Όφη. Πόσα χρόνια τώρα, Δημήτρη, είσαι στον Όφη και καλύπτει τα ρεπορτάζ μας?
3: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ήταν μια ιστορία όπου έρχονται στην αρχή τη σεζόν και μου λένε ότι λόγω τη καταγωγή και καλά, έτσι, μου το λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου.
1: Ναι.
3: Ξεκινά με ρεπορτάζ του Πανετούλικου στο Αγρίνιο, δεν πήγα ποτέ. Όχι, δεν πήγα, σίγουρα πήγα. Έχω πάει και θα ξαναπάω, δεν είναι θέμα. Μετά κάπως ας πούμε το ξαναείδαμε το θέμα, γιατί είχαμε και τις μεταδόσεις, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
3: Και ξεκινάω να πηγαίνω στην Κρήτη. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δηλαδή δεν είναι. Ήταν κάτι που το ένιωσα από την πρώτη στιγμή πραγματικά.
2: Δημήτρη, σε αυτή την απόφασή σου έπαιξε ρόλο αυτή η άνοδος του Όφη τα τελευταία περίπου δύο χρόνια?
3: Κοίτα, όχι, ρόλο στην απόφαση ότι... Απόφαση δεν ήταν δική μου.
1: Δεν ήταν δική του, το κανάλι τον όρισε, βέβαια. Σου λέει αναλαμβάνει τον Όφη.
2: Αλλά και εσύ το δέχτηκες.
3: Και το ευχαριστώ πολύ το κανάλι, δεν το συζητάμε, αλήθεια τώρα. Απλά μέσα μου είχα πάρει και εγώ την απόφαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι ήθελα να ξανακατέβω. Και γιατί πρώτα απ' όλα είχα ήδη έτσι... Πολύ καλό feeling για την Κρήτη. Έχω και φίλους κρητικούς με καταγωγή από τη Μυρτιά εδώ στα Πετράλωνα. Και με είχαν προετοιμάσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Όχι αν μπορώ να το πω έτσι, σίγουρα μπορώ να το πω έτσι. Με είχαν προετοιμάσει για το τι σημαίνει Κρήτη. Όχι ότι δεν είχα ιδέα, αλλά όταν γνωρίζεις κόσμο από κοντά, καταλαβαίνεις αυτή τη ζεστασιά. Εντάξει, από τα πρώτα ρεπορτάζ ήταν... Πώς να το πω για να μην το κουράζω, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
1: Έρωτας με την πρώτη ματιά. Θέλω να μου πεις αν τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοί στον Κοσμοτέ TV σε ζηλεύουν που έχεις αναλάβει τον Όφη. Αυτό μόνο θέλω να μου πεις.
3: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τα ανάλογα πειράγματα.
1: Ναι.
3: Τύπου happy traveler και τέτοια. Ναι. Αλλά εντάξει, όχι, δεν είναι. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Εξάλλου και τα πειράγματα γίνονται από τους συναδέλφους που είναι πιο κοντινοί σε μένα. Όχι ότι τα πάμε άσχημα με τους υπόλοιπους, αλλά εντάξει, όπως σε κάθε χώρο, έτσι και στις δουλειές, με κάποιους είσαι πιο κοντά, με κάποιους έχεις καλή σχέση. Δεν είναι ότι θα έβγαινες και για καφέ έξω, αλλά τα πηγαίνεις καλά στο επαγγελματικό κομμάτι, ό,τι γίνεται δηλαδή στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
1: Εντάξει, ο Όφη έχει μια άνοδο τώρα καλή και νομίζω ότι και εσύ χαίρεσαι πλέον έτσι να καλύπτεις τα ρεπορτάζ και θα είσαι και την Κυριακή στο Όφη και η Φυσιά που πριν από λίγο κληρώσαμε και εισιτήρια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, θα είμαι εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι για το απόψινό παιχνίδι, όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε και με φίλους από Θεσσαλονίκη, γιατί έχω σπουδάσει εκεί πέρα. Μου λέγανε ρε, εσύ δεν θα έρθεις καθόλου εδώ για κάποιο μάτς? Λέω, παιδιά, μόνο να πέσει, ξέρω εγώ, πάω κόφι να παίξουν στο κύπελο μαζί. Και έπαιξε πάω κόφι και δεν έχουμε τα δικαιώματα του κυπέλου. Καλά πήγε αυτό.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά... θα είσαι στα ευρωπαϊκά και αυτό φτάνει.
3: Δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, η εμπειρία στη Σόφια ήταν καταπληκτική. Απλά το θέμα είναι ότι για να οδηγηθούμε στη Σόφια υπάρχει μια σωστή βάση στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους και εγώ είχα την τύχη να δω από την πρώτη στιγμή το πόσο σωστά δουλεύουν, το πόσο αγαπούν το ποδόσφαιρο, πόσο σεβασμό προσεγγίζουν την όλη υπόθεση γύρω από το ποδόσφαιρο. Και
2: μία πρόβλεψη για τον απόψινό αγώνα, Δημήτρη?
3: Μισό να τελειώσω. Και όταν βλέπεις ότι έρχεται αυτή η επιτυχία, ναι, γιατί έκανα μια παύση, ψάχνα να βρω τις φράσεις. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεις τις φράσεις για να εκφράσεις τα συναισθήματα. Όταν βλέπεις ότι έρχεται η επιτυχία, ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι το αξίζουν. Για το αποψινό παιχνίδι. Κοίταξε, συνήθως όταν κάνω προβλέψεις δεν πάει καλά αυτό.
1: Ναι, ας το μην κάνεις τότε. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο μεταξύ μας, άστο.
3: Δεν πάει καλά αυτό, γιατί περιμένουν και κάτι φίλοι μου από Θεσσαλονίκη προβλέψεις και τα σχετικά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι έχω πολύ καλούς αδερφικούς φίλους και από τη Θεσσαλονίκη και περιμένουν στη γωνία τυχόν προβλέψεις, οπότε δεν είναι διπλωματικό αυτό που θα πω, αλλά... Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα έχει σιγουριά, έχει αυτοπεποίθηση.
1: Έτσι.
3: Και δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα για οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε άθλημα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι Όφη θα μπει και θα, για να το πω πιο απλά, θα φάει σίδερα για ένα ακόμη παιχνίδι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Σε περιμένουμε και από κοντά στο Music Club. Θα σε βλέπουμε εξάλλου σε όλες τις μεταδόσεις στα ευρωπαϊκά πλέον παιχνίδια του Όφη με μεγάλη μας χαρά.
3: Ναι, κάτι άκουσα, σχολιάζαμε και για Ρουμανία και ναι, για Βουκουρέστη. Κάτι πήρε ταυτί.
1: Να έρθουμε.
3: Ελπίζω μόνο, Κωνσταντίνα, όταν θα τα πούμε και στο Βουκουρέστι, να μην ξεκινήσει κάποιος να μου μιλάει αγγλικά. Λέω τυχαία ένα παράδειγμα τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Τυχαία το αναφέρω, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Ήταν τρίκ για τους Βούλγαρους. Ήταν τρίκ. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε φιλιά, πολύ. Θα σε δούμε και την Κυριακή στο μάτς.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, γεια.
0: Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. 105.

0: παραλία λοιπόν. Κάνει πάρα πολύ και ζέστη και σήμερα. Μία παραλία θα την πήγαινα τώρα και κάθε τώρα, Μαρίνα.
1: Καλοκαιρινή μέρα, ξεκάθαρα.
0: Να πάμε για μπάνιο, να μαζευτούμε το βράδυ σπίτι, να δούμε τον Όφη.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Μας έδωσε λίγο ο Ξαρλής πριν.
1: Μας έδωσε λίγο.
0: Κανονικά. Παιδιά, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ακροατές. Παιδιά, με την Μαρίνα εδώ, σαν απεσταλμένες στο Music Club, κάναμε το εξής ηρωικό. Το οποίο μας είχαν πει όλοι ότι δεν θα το κάνετε, αλλά εμείς το κάναμε. Μπήκαμε στο μετρό για να πάμε στο στάδιο, στη Σόφια της Βουλγαρίας, να δούμε τον Όφη με την Τζεσεκά. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή μπαίνανε μέσα στο μετρό φιλάθλοι της Τζεσεκά, λέω εγώ στη Μαρίνα, σταμάτα να μου μιλάς ελληνικά, γιατί θα μας πάρουν χαμπάρι ότι είμαστε Όφη και θα έχουμε θέματα. Οπότε αρχίσαμε να μιλάμε αγγλικά. Και αυτό έμεινε φοβερό.
1: Ένας περίεργος να βρεθεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί φασάρι. Οπότε και εμείς μιλούσαμε στα αγγλικά και έτσι, ρωτούσαμε ότι θέλουμε να πάμε στο ice skate για να κάνουμε καλλιτεχνικό πατινάζ. Τι άλλο να κάνουμε για να δούμε τον Όφη.
0: Στο σημείο συνάντησης που ήταν. Το σημείο συνάντησης πιο ωρίς είπαε για τον Όφη, έτσι. Φοβερό, φοβερό, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι εμπειρίες. Αυτά είναι που μετά συζητάς και γελάς και μένουνε. Ο αθλητισμός είναι ωραίος, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καλό και τα παιδιά να μπαίνουν από νωρίς στον αθλητισμό. Και εμείς πλέον έτσι, σαν φίλαθλοι, να το ζούμε και να το βιώνουμε κάθε φορά διαφορετικά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα, επειδή έχω πάρα πολλά μηνυματάκια με φίλους που στεναχωρήθηκαν που δεν κέρδισαν προσκλήσεις, αύριο θα δώσουμε πάλι προσκλήσεις για τον αγώνα Όφη και Φυσιά. Γενικότερα, σε όλα τα αθλητικά δρόμενα θα είναι μέσα το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, σε όλα τα αθλητικά, τα καλλιτεχνικά, σε όλα τα events της πόλης αλλά και του νησιού. Πολλά, πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια με το πρόγραμμά μας.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά, και από μένα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 11 το πρωί. Γεια σας. Bye.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.

0: και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Wow, you did it!
8: It is so easy for me.
7: So easy!
8: Yes, and it can be so easy for you too.
6: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
9: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
6: Η Σοφία.
9: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
6: Η Σοφία.
9: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
6: Η Σοφία.
9: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
6: Μα η Σοφία φυσικά.
9: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Η κουκού

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια easy.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Μία προσφορά από το eFood.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
8: Ένα νέο άρωμα, μια νέα εμπειρία. Στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή βραδιά γνωριμίας με το μαγικό κόσμο των αραβικών αρωμάτων. Ανακαλύψτε μοναδικές μυρωδιές από την Ανατολή, δοκιμάστε αρώματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά σας και βρείτε το δικό σας ξεχωριστό άρωμα. Μια βραδιά αφιερωμένη στις αισθήσεις, την κομψότητα και την ομορφιά των αρωμάτων. Σας περιμένουμε στο Palmood, στην Ταγματάρχου Τζουλάκη 6, στο Ηράκλειο. 3 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ. Βραδιά γνωριμίας με τα αραβικά αρώματα. Σας περιμένουμε.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.

0: Ακούς όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
1: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
0: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
1: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
1: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
0: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. τόσο πλαίσιο.
13: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
14: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
13: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
14: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
13: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Μία προσφορά από το eFood.
17: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: μέσα.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Η διπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
11: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
12: Και τα παιχνίδια μου?
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
12: Να φτιάξουμε και ένα συρτάρι μόνο για σοκολάτες.
14: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
15: Η Σοφία.
14: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
15: Η Σοφία.
14: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
15: Η Σοφία.
14: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
15: Μα η Σοφία φυσικά.
14: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
15: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
16: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
17: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
16: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
18: The Thermos Events.
19: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
18: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
19: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
20: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: 깼네 했네.
1: μην το πω πολύ δυνατά.
0: Παίρνω και μόνη μου καλά.
2: Ακουγόμαστε.

0: χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
4: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
4: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει

0: μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
6: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες μου

0: αξίζεις. Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Wow, you did it!
10: It is so easy for me.
9: So easy!
10: Yes, and it can be so easy for you too.
11: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη.

0: 105,8. Στο ίντερνετ newsyclub.gr.
1: 105,8.
0: Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Ναι, ναι, ναι, το ζήσαμε και αυτό παρέα με Music Lab 105,8 σε μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του καλοκαιριού. Θοδωρής Φέρης τα έδωσε όλα επί σκηνής και φυσικά έρχονται και άλλες πολλές συναυλίες φέτος, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, στο Music Lab, για να διεκδικείτε και να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες μέσα από δωρεάν προσκλήσεις που θα σας δίνουμε σε όλες τις εκπομπές του Music Lab 105,8. Μαζί μας έχουμε Υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Φυσικά Thermit και Υδροδυναμική πάνε μαζί, καθώς θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική της ηλιακού της Thermit. Θα αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό πολύ εύκολα, με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Θα πάτε λοιπόν ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο και θα δείτε όλη τη σειρά της Thermit από κοντά. Μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει την επόμενη δική σας κοινωνική εκδήλωση, και αυτό που σας χωρίζει από το να κλείσετε σε αυτόν τον υπέροχο πολυτελή χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο είναι ένα τηλέφωνο στο 2810 823 947. Καλείτε και κλείνετε και τη δική σας ημερομηνία.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: Αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food, στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
5: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
5: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

Με τη νέα επιτυχιάρα του Νίκου Οικονομόπουλου επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο μέρος, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Πάντα συνεχίζουμε να παίζουμε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Και κάπου εδώ θέλω να στείλω καλησπέρα στη φίλη μας την Κική, στην Γιώτα, στον Δημήτρη που μου έστειλαν νωρίς-νωρίς τα δικά τους μηνυματάκια. Και φυσικά να υπενθυμίσω στους υπόλοιπους που δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου ότι μπορείτε να με βρείτε πάρα πολύ εύκολα στα social media, χάρη στα ματάκια με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στα social media του Music Lab 105,8. Το επόμενο τραγούδι είναι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι πολύ καινούριο και πολύ διασκεδαστικό.

0: Το καλοκαίρι του Κωνσταντίνου Αργυρού, για εσάς ό,τι εποχή κι αν είναι, εάν θέλετε να διοργανώσετε έναν υπέροχο γάμο, μια υπέροχη δεξίωση, τότε αυτό που σκέφτεστε είναι Ολύμπια Παλάς, υπέροχο φαγητό, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και φυσικά μια 100% επιτυχημένη εκδήλωση. 28 18 23 947, το τηλέφωνο το οποίο καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία. Έχουμε και Thermit Ecology. Thermit είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία σας προσφέρει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς της αγοράς με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, και θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριντάκης, στον ανισόβατο κόμπο στο Γιώφερο, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Τι να λέμε για τα παιδιά, τι να πρωτοπούμε για την εξυπηρέτηση, για την after sales εξυπηρέτηση. Ό,τι και αν θέλετε και αφορά τα είδη υγιεινής και φυσικά τα υδραυλικά του σπιτιού σας, απευθυνθείτε στους ειδικούς Υδροδυναμική Σαριντάκης. Και εμείς γρήγορα στην επόμενη επιτυχία, λίγο πριν περάσουμε στον πρώτο μας διαγωνισμό, σε πολύ λίγο από τον Νάτο.
1: Τα πήρες όλα?
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο?
2: Ναι καλέ, όλα.
1: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
14: Σχολείο,
13: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη

εκπληκτικά, υπέροχα, μοναδικά. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 7. Πάντα στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Πάντα με Πέτσα Μόλις, δεν ξεχνάτε. Είναι φυσικά το κατάστημα το οποίο έχει τα πάντα για το κατοικίδιό μας. Και μαζί με όλα αυτά που έχει, έχει και πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50% και σε επιλεγμένες τροφές, αλλά και σε είδη τα οποία θα βρείτε σε όλα τα καταστήματα Πέτσα Μόλις. Και μάλιστα νέο Πέτσα Μόλις, υπενθυμίζω, στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και Αλουμινοδομή Αυτζής, ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε για τα αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810 210 249.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: 95,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
4: Και τα παιχνίδια μου.
0: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
4: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

Ήταν ο Απόν, ο οποίος έτσι μας θύμισε παλιότερες εποχές με καντάδες, έρωτες κάτω από μπαλκόνια κτλ. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε εδώ στο Music Lab και στους 105,8, πάντα παίζοντας την καλύτερη μουσική, πάντα φυσικά διαβάζοντας τα δικά σας μηνυματάκια. Καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα στη Χρύσα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη και θα είναι η επόμενη επιτυχία που θα ακολουθήσει. Εσείς βέβαια δεν ξεχνάτε ότι έχουμε μαζί μας Πέτσα Μόλις για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας, για εκπτώσεις σε πάνω από 500 προϊόντα έως και 50%. Φυσικά μιλάμε για τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, θα τα βρείτε όλα στην Πέτσα Μόλις. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομέα FG's για εσάς που θέλετε να φτιάξετε κάτι από αλουμίνιο, κάγκελα, πόρτες αλουμινίου και φυσικά οποιαδήποτε τύπου μεταλλική κατασκευή. 28 10 2 10 2 49, για όλες τις καυτές λεπτομέρειες. Θοδωρής Φέρης, αυτό σας υποσχέθηκα, αυτό έρχεται.

τεράστια συνεργασία, παγκόσμια συνεργασία ανάμεσα στον Άρτζι και την Άννα Βύση στο Όλο Πιο Πάνω. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και υπάρχει και μια extended version με λίγο παραπάνω μουσική. Έτσι, εμείς ακούσαμε τη ραδιοφωνική έκδοση του τραγουδιού, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό και όπως βλέπω και σήμερα είστε πάρα πολύ. Να πω για την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Βέλγιο, το Ιράν, τη Γερμανία, τη Σερβία, για να κατέβω και πιο κάτω, την Τσεχία, την Αυστραλία, τη Γαλλία, Κύπρος και Ελλάδα, όλοι συντονισμένοι. Στείλτε μου και εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι κάνετε εκεί έξω, έτσι, έξω από την Ελλάδα εννοώ, για ποιο λόγο είστε εξωτερικό, μόνιμα, διακοπές. Και φυσικά να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Η επόμενη επιτυχία είναι μία από αυτές, μία από τις αγαπημένες σας. Έρχεται αμέσως ο Χρήστος Αντικάη.

0: πάντα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.

0: Μαρίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
14: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
13: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
15: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
13: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: καρδιά σου.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
4: Και στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Τέρμα.
1: Και πού πάμε?
0: Με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food, στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας. Με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food. Στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσει το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Wow, you did it.
5: It is so easy for me.
4: So easy.
5: Yes, and it can be so easy for you too.
6: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
7: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
5: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
9: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8, είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: τον κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Και έχω σπαθεί

0: Club.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
5: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας. Με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ, μπαρ και finger food, στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Ακούστες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Σύλλογο Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits στι

0: ξαπλώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: νουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.